10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. 1000 μέτρα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει

0: σκοτάδια. Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέρεις, Κατερίνα, το Μουντιάλ είναι κάτι πολύ σημαντικό, όπως για πολλούς ανθρώπους. Πολλοί μετράνε τη ζωή τους με τα Μουντιάλ. Δεν τα μετράνε με χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Πόσα Μουντιάλ, δηλαδή θυμούνται 82, θυμούνται, ξέρω
3: εγώ. Πόσα Μουντιάλ έχει μέχρι τώρα.
1: Κάνεις την ερώτηση που δεν πρέπει κατευθείαν.
3: Γιατί?
1: Κάνει την ερώτηση που δεν πρέπει, Γιάννη.
3: Γιατί αφού μετράτε τη ζωή σας με τα Μουντιάλ.
2: Ρώτα τον κιόλας πόσα Μουντιάλ του απομένουν.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Πού είσαι πρωί-πρωί να μας διαλύσει την ψυχολογία.
3: Εσύ δεν είπες ότι μετράτε τη ζωή σας με τα Μουντιάλ.
1: Άστο να περάσει.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο Τζόρνταν.
2: Μην πει τώρα, μην κλάξει.
3: Όχι,
2: Τζόρνταν, Κατερίνα.
1: Ο Τζόρνταν είναι στη Μύκονο.
3: Όχι.
1: Μου είπανε ότι έδωσε, λέει, πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Μεγαλύτερο, λέει, από το άλλο.
2: Μεγαλύτερο
3: και
2: από το άλλο.
3: Πραγματικά λέω, αν το μάθει καραβάτο, μην το πούμε.
2: Όχι, όχι, μην το πούμε.
3: Γιατί θα εξοργιστεί.
1: Αν έχει κάνει 150.000 λογαριασμό.
3: Δικαιολογείται.
1: Να δώσει 15.000.
3: Τα λεφτά πίσω.
1: Αλλιώ φλεξάρι. Φλεξάρι.
3: Έχουμε μία ανακοίνωση από την Ένωση Σερβιτόρων εδώ, αγανακτισμένοι παίρνουν και μιλάνε σερβιτόρι για την Κατερίνα, λέει, με ποιο δικαίωμα.
2: Κοίτα, να έρθουν τώρα έξω από το τέτοιο μας περιμένουν,
3: κανόνισε.
2: Να μας πετάνε τίποτα.
3: Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας,
1: και
3: ναι.
1: Μιλάμε εγώ ότι υπέρ, εγώ υπέρ των σερβιτόρων είμαι υπέρ του Μπουρμπουάρ,
3: ναι,
1: και
3: μικρόν.
1: Δίνω και πολύ. Όχι.
3: 2 ευρώ, παιδιά, να αφήνετε στους σερβιτόρους.
1: Καμία σχέση.
3: Για να είσαστε σωστοί, ταπεινοί, ταπεινοί.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Θα σας πάω αμέσως σε έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές του 18ου αιώνα. Είχε πει ότι είναι ευλογημένος ο αφηρημένος ο άνθρωπος, γιατί το μυαλό του σπάνια κατοικεί στη μιζέρια της καθημερινότητας.
2: Ποιος το είπε, Χρήστο?
1: Ο Ζαν Μπεμπλό.
3: Τι είπε τώρα?
1: Τι ελάτε ρε νούμερα. Μπεμπλό.
2: Ένας ο Βολτέρος και ένας ο Μπεμπλό τώρα εδώ πέρα.
4: Ρε τον Μπεμπλό.
5: Α, Μπεμπαμπλό.
4: Α, Μπεμπλό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αυτό το χταπόδι που έκανε τις προβλέψεις
2: έχει,
1: πεθάνει. Έχει πεθάνει.
2: Το μαγειρέψαν.
3: Έλα ρε Χρήστο. Σταμάτα. Έλα ρε.
2: Ναι, ναι, σοβαρά.
1: Άμα το μαγειρέψαν, τι να σου πει τώρα.
3: Ξέρεις ότι το μαγειρέψαν.
2: Έτσι άκουσα, το μαγειρέψαν.
3: Επειδή ήταν
1: τουλάχιστον έγινε με.
2: Ήταν πολύ έξυπνο.
1: Έγινε με μακαρονάκι να πιάσει τόπο η θυσία.
2: Τα ποδο κρυθαράκι.
1: Αν και έχω αλλάξει άποψη. Έχω αλλάξει άποψη το.
3: Αφού είπαμε δεν τρώμε τα χταπόδια.
1: Όχι, έχω αλλάξει άποψη ότι πλέον το παίρνω ξυδάτο. Όχι ψητό.
3: Καταλαβαίνει πόσο ύπουλο είναι. Καταλαβαίνει πόσο ύπουλο είναι ο Φερεντίνο.
1: Θα πω μια ιστορία.
3: Το πετάει και εσύ αρχίζει μετά και μασά. Και μετά εγώ θέλω να σκοτώ να φύγω, να διαχωρίσω τη θέση μου και τέτοια πράγματα. Και λέει χαχαχαχαχα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Αγγελική.
2: Γεια σου, Αγγελική, που είσαι πολύ γλυκιά και έχεις υπέροχη φωνή.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
3: Το Μότρια.
1: Ωραία, θα το έλεγα.
2: Και γιατί το είπες τόσο πολύ τσαχπίνικα?
1: Γιατί τσαχπίνα?
3: Επειδή ξέρω ότι έχει πολύ ωραία μαλλιά ο κύριος Κορδόνης.
4: Τέτοια μου κάνετε και θα γυρίσω το μαλλί.
1: Και θα
4: έρθω. Και θα έρθω.
2: Αγγελική, που έχεις το κομμωτήριο, θέλει ο Γιάννης να ρωτήσει κάποια πράγματα.
3: Ενδιαφέρεται για εμφύτευση?
1: Κάνεις και εμφύτευση?
4: Συγγνώμη, τι κομμωτήριο είναι αυτό? Πώς έχουν εξελιχθεί έτσι τα κομμωτήρια?
1: Θα μπεις μέσα έτσι.
4: Ένα ξυρισματάκι πάμε να ρίξουμε.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αρχίζει από ρο και το βρίσκουμε στην κουζίνα.
2: Ρουλεμάν.
3: Ρόπαλο. Όχι, δεν το βρίσκουμε στην κουζίνα.
1: Ρα... Δεν είναι τόσο εύκολο σε νομίζω.
3: Ρεπανάκι.
2: Ραπανάκι.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
3: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες.
2: Θα έλεγα ρακί, αλλά.
1: Σε όλες τις κουζίνες.
3: Σε κάποιους... όλες τις
1: κουζίνες. Όχι, δεν υπάρχει σε όλες.
2: Ρακί υπάρχει.
1: Υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Σε όλες. Πρόσεξε με. Σε όλες.
3: Σε
1: όλες. Η ρακί δεν υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Από ρο.
3: Ρινοπαριακή. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Θα το πάρετε μετά.
3: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Ρε βίθια!
2: Μη φωνάζεις, δεν είναι φαγητό.
1: Απορροφητήρας. You were on
3: fire, my man. Βάλτε τραγούδι. Βάλτε τραγούδι.
2: Να σου πω κάτι. Το πιο ωραίο που έχεις πει, ρε φίλε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
5: Με λίγα

0: 89,8.
1: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
2: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
1: Αυτό είναι το Welcome to L World.
2: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Ναι, ναι, το μαθητήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
11: Τροχός της τύχης.
10: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
12: κερδίζει!
11: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον Δρόμο.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω.
1: Grand succès.
2: Άκου, μου λείψατε πάρα πολύ από χτες, ε.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Αλήθεια.
1: Δεν μου λείψατε καθόλου, παρ' όλα αυτά δεν με χαλάει που σας βλέπω.
2: Το εννοείς.
1: Να μου λείψετε από χτες το πρωί. Δεν έχουν περάσει 24 ώρες που τα λέγαμε.
2: Εγώ δεν αντέχω χωρίς εσάς.
1: Εγώ μια χαρά περνάω. Για ακούμε.
2: Να
1: καλά,
2: σου πω, ισχύει ότι αυτό που εμπλέκεσαι λίγο κάπως έχει σήμερα, δες ποιος πέθανε σαν σήμερα?
1: Καμία σχέση. Σαν σήμερα εννοείς έφυγε από τη ζωή ο
2: Στέλης Μαυακάρης.
1: Στέλης Μαυακάρης, ναι. Okay. Τι θες να πεις δηλαδή?
2: Όχι, ήθελα να σου πω ότι εγώ έτσι πως σε βλέπω, mm-hmm, θα μπορούσες άνετα να παίξεις στο θέατρο το Στέλιο Μαυακάρη.
1: Μάλλον εννοείς αυτό,
3: το Μάρκο Μαυακάρη.
1: Εννοείς αυτό που μου είχαν προτείνει, το Μάρκο Μαυακάρη, τον μπαμπά του,
3: μπαμπά του Στέλιο Μαυακάρη.
1: Ναι, ναι. Για μια παράσταση. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι κάτι. Δεν είναι επί του παρόντος.
3: Καταλάβατε γιατί δεν μου λείψατε καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όντως.
3: Καταλάβατε γιατί περνάω μια χαρά και μόνο.
2: Θα μπορούσες πάρα πολύ να παίξεις το Μάρκο Μαυακάρη.
3: Καλά, εντάξει, και το Στέλιο θα μπορούσες, αλλά το Μάρκο του είχαν προσθέσει.
2: Για να καταλάβω.
1: Επειδή αυτό είναι μεταξύ μας. Να πω ότι εννοεί η Κατερίνα, επειδή της είχα πει για μια πρόταση που μου είχε γίνει.
2: Ναι. Πολύ. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το έχει κάνει αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Τώρα, βέβαια, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Νομίζω ότι ενδεχομένως να μοιάζει περισσότερο φυσιογνωμικά στο Στέλιο Μαυακάρη παρά στο Μάρκο Μαυακάρη.
1: Ισχύει αυτό.
3: Αν με ρωτάς, δεν μοιάζει σε κανέναν από τους δύο. Αλλά ανάμεσα στους δύο.
2: Σε σύγκριση λες.
3: Στέλιο Μαυακάρη μοιάζει περισσότερο.
1: Okay, θα το...
3: 100% στο λέω.
2: Να σου πω, Χρήστο, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι από τον Μάρκο Μαυακάρη?
3: Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Τώρα μπορούμε να τσακωθούμε, πιστεύω.
1: Εντάξει,
2: γιατί το λες αυτό?
3: Είμαι πολύ φανατικός Μάρκου Μαυακάρη.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο
3: στο ερώτημα, δηλαδή Τσιτσάνης Μαυακάρης, εγώ ήμουν Μαυακάρης.
1: Εντάξει, και οι δύο είναι κορυφαίοι.
3: Τεράστιοι και οι δύο, δεν το συζητάμε.
2: Πες, ποιο είναι το αγαπημένο σου
3: Μαυακάρη? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και σαν ρυθμός του «Ταματώ κλαδά σου λάμπουν
1: βρε». «Ταματώ κλαδά σου λάμπουν βρε».
3: Αλλά έχει πολλά ρε.
1: «Σαν τα λουλούδα
2: του καμπού».
1: «Σαν τα
2: λουλούδα του καμπού βρε». «Ταματώ κλαδά σου λάμπουν».
1: Ωραία ξεκινήσαμε σήμερα.
2: Να.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός σήμερα, παιδιά, και δεν πρέπει να το αναφέρουμε, για το άγαλμα της ελευθερίας που φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικάνους.
2: Εγώ να πω κάτι, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί οι Γάλλοι έπρεπε να κάνουν ένα δώρο στους Αμερικάνους.
3: Και έτσι, γιατί, το νιώθανε, έτσι,
2: και γιατί διάλεξαν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν φλεξαρισμένο πολύ, ας πούμε, αυτό το δώρο? Είναι, μου φαίνεται σαν το τύπ που δίνει ο Μάικλ Τζόρνταν όταν έρχεται εδώ στην Ελλάδα διακοπές.
1: Όχι.
2: Δηλαδή, λένε, θα κάνουμε ένα δώρο και τους στέλνουν ολόκληρο άγαλμα ελευθερίας.
1: Η απάντηση σε αυτό που λες, Κατερίνα, έρχεται μέσα από την ιστορία. Που η ιστορία τι λέει? Τι λέει η ιστορία?
2: Λέει για τον πυρηνικό του Άιφελ.
1: Όχι, λέει ότι οι Γάλλοι ήταν σύμμαχοι των Αμερικάνων στον πόλεμο με τους Άγγλους.
2: Ωραία.
1: Στην
2: και...
1: ανεξαρτησία.
2: Γιατί?
3: Αυτό έχεις να πεις.
1: Δεν παίζει ρόλο η ιστορία. Ξεκινάμε.

0: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε οι πρωινοί. Με πολύ όρεξη, με πολύ διάθεση.
1: Πολύ, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Μέχρι τις 10
1: σήμερα Τετάρτη,
0: μαζί, ναι.
1: 17 του μηνός.
0: Βέβαια. Σήμερα γεννήθηκε και ποιος μεγάλος σκηνοθέτης Άγγλος, Γιάννη, αγαπημένος μας. Ken Loach. Ο Ken Loach. Βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Ο μεγάλος Ken Loach.
2: Ο άνεμος χορεύει το κρυθάρι.
0: Βέβαια. Με τον Κίλιαν Μέρφυ.
2: Κίλιαν Μέρφυ.
0: Ναι, από τις πρώτες εμφανίσεις του.
2: Βέβαια.
1: Είναι πολύ δυνατός σκηνοθέτης, είναι πολύ συγκεκριμένος. Όμως,
2: πολύ συγκεκριμένος, πολιτικοποιημένος.
0: Αλλά πιάνει κοινωνικά θέματα, ωραία. Άρεση, ασχολείται με πράγματα που δεν καταπιάνονται άλλοι.
1: Ξεχώνει μέσα βαθιά εκεί πέρα.
2: Ο Ντάνιελ Μπλέικ ήταν από τις τελευταίες του που μου άρεσε πάρα πολύ. Άι, Ντάνιελ Μπλέικ.
0: Επίσης αυτό με το ουίσκι.
1: Ποιο είναι αυτό με το ουίσκι?
0: Το πνεύμα των. Που είναι η ιστορία με κάποιους παραβατικούς τύπους που τους κλείνουν, που μπαίνουν μέσα, υποτίθεται φυλακή, κάνουν κάποιες εργασίες και πηγαίνει αυτή η ομάδα να κάνει μια διάρρηξη σε ένα πολύτιμο ουίσκι, τέλος πάντων. Και
1: καταστράφει.
2: Τελευταία pub.
0: Όχι, δεν είναι τελευταία pub, όχι είναι άλλο.
2: Ποιο ήταν εσύ?
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Θέλω, παιδιά, θέλετε να το βρούμε σε λίγο?
0: Ναι.
1: Θέλετε να συνεχίσουμε?
2: Γιατί
1: τη ζωούλα.
2: Βιάζεσαι, Κατερίνα, μας
1: θέλω χωρίς. Να παίξουμε, παιδιά.
2: Συγγνώμη να σε καθυστερήσαμε λιγάκι.
1: Θέλω να παίξουμε ένα letter game. Θέλω να δώσουμε κάποια δώρα. Θέλω να μπει κάποιος άλλος μαζί μας στην παρέα μας. Ένας ακροατής, μια ακροάτρια. Να αισθανθούμε κάπως την παρέα όλοι
0: αυτοί. Το βρήκα. Το μερίδιο των αγγέλων.
2: Το μερίδιο των αγγέλων.
0: Ναι.
1: Τόση ώρα που
0: και είναι κωμωδία.
1: Έψαχνε και το βρήκε.
0: Πολύ ωραία ταινία αυτή. Από τις αγαπημένες του Ken Loach.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2 11 18 91 8 9 8.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραία φωνή.
1: Πάρα πολύ γλυκιά φωνή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι γλυκό ονοματάκι έχετε, για πείτε μας.
2: Είμαι η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Όντως πολύ γλυκιά φωνή.
2: Και εγώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Μπράβο.
0: Πού βρίσκεσαι, Έλενα, πού βρίσκεσαι τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι στο Περιστέρι. Αυτό.
1: Στη δουλειά σου, ας πούμε.
2: Στη δουλειά μου είμαι, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Να μην ρωτήσω τη δουλειά. Τι δουλειά είναι?
1: Ιδιωτική υπάλληλο, σου λέω. Ιδιωτική υπάλληλο.
2: Και είμαι. Κατερίνα μου.
0: Και είμαι καλυμμένο, είμαι καλυμμένο. Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο γράμμα και θα το πω. Είναι το Β. Ξεκινάμε λοιπόν.
2: Β. Πολύ ωραία.
0: Ζώο.
2: Βάτραχος.
0: Όνομα.
2: Βάνα.
0: Πράγμα.
2: Βελόνα.
0: Φυτό.
2: Βασιλικό.
0: Φαγητό.
2: Βραστά, λαχανικά.
0: Πολύ σωστά. Βραστά. Πόλη, πόλη.
2: Βέρεια.
0: Χώρα.
1: Καταπληκτική.
2: Βουλγαρία.
0: Επάγγελμα.
2: Βιολόγος.
0: Χρώμα.
2: Βιολετή.
0: Ω, λίμνες, ποτάνια, βουνά.
1: Έλα, τώρα το έχουμε.
0: Το έχουμε, το έχουμε.
2: Βολβή.
0: Βόλβη!
1: Βόλβη!
0: Συγχαρητήρια!
3: Μπράβο, Έλενα!
1: Πολύ κοντά στη Θεσσαλονικέρα! Μπράβο, Έλενα!
0: Συγχαρητήρια!

0: Δρόμος 89,8 και περιμένω με αγωνία να ακούσω Γιάννη, Καταρίνα, Καταρίνα, Γιάννη.
1: Εγώ έχω να σας πω πάρα πολύ ωραία Γιάννη, πράγματα. Λοιπόν. Έχω να σας πω γιατί είναι καλοκαίρι. Σκέφτεστε τα ταξίδια σας, τις διακοπές σας. Εμείς είμαστε εδώ, παιδιά. Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία φυσικά με το Versus Travel σας χαρίζει ακόμη ένα ταξίδι. 5 μέρες στην αιώνια πόλη. 5 μέρες στη Ρώμη. Για 2 άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη. Επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε ένα SMS το 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου εδώ στο πρωινό στο δρόμο.
2: Μία βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι» χαρίζουν σε έναν τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
0: Στο Viasat έχω δει φοβερά ντοκιμαντέρ, έτσι.
2: Έχει τρομερά έχει πραγματικά.
0: Ειδικά
2: ναι,
0: για Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περιμένουμε σε λίγο προβληματισμό.
2: Σχεδόν σε ρή κάποια τέτοια υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι σε λίγο θα ακούσουμε προβληματισμό και θέλω, Κατερίνα, να επιλέξεις προβληματισμό για Μουντιάλ, σε παρακαλώ.
1: Μουντιαλικό προβληματισμό.
0: Μουντιαλικό.
2: Έχω έναν.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
0: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα.

0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος έχω 9,8 και πάμε τώρα να προβληματιστούμε.
1: Εμείς
2: έχετε
1: πάρα παρατηρήσει, πολύ
2: χίλια συγγνώμη, σε έχετε παρατηρήσει ότι ο κόσμος είναι προβληματισμένος σε αυτήν την περίοδο πολύ.
1: Πάρα πολύ. Αλλά με τι, με κάτι συγκεκριμένο λες εσύ?
2: Γενικότερα. Βλέπω ανθρώπους προβληματισμένους. Παντού. Παντού. Χτες έβρισα δύο. Γιατί ήταν προβληματισμένοι την ώρα που οδηγούσαν και φαινόταν ότι ο άλλος είναι βαθιά προβληματισμένος. Και του πάτησα μία εικόνα και του ήρθε και ένα μπινελίκι χρυσό. Το λέω χωρίς να ντρέπομαι, για να επανέλθει.
1: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
0: Πρώτο,
1: που λέει.
0: Δεν κορνάρουμε, δεν μπινελικώνουμε.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Όταν κορνάρεις χωρίς λόγο, καταρχάς πληρώνεις πρόστιμο.
2: Υπήρχε σοβαρότατος λόγος. Σοβαρότατος
0: κανένας λόγος δεν υπήρχε.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω το άλλο. Ανάβει πράσινο και είναι μπροστά μου. Στα πόσα δευτερόλεπτα υπάρχει λόγος να του κορνάρω πλέον?
0: Αν ήταν, αν είσαι στο Μουντιάλ, θα ήθελες 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθος.
2: 10 δευτερόλεπτα για να εκτελέσω το πλάγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, αλλά εκεί δεν εκτελώ πλάγιο. Εκεί πρέπει να εκτελεστεί μια διαδικασία συγκεκριμένη. Να προχωρήσει λίγο η κατάσταση. Ωραία, Κατερίνα, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, προβληματισμός. Έρχεται από το Μανώλη ο προβληματισμός αυτός.
2: Το Μανώλη του Τραμπαρίφα.
1: Όχι αυτόν, κάποιον άλλο φίλο του, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Okay.
1: Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος, σε λίγες μέρες έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα του Μουντιάλ.
2: Φυσικά. Κάθε μέρα έχει σημαντικούς αγώνες για το Μουντιάλ, αλλά ο Μανώλης στέκεται σε έναν συγκεκριμένο.
1: Ρε, ίσως περιμένει μια συγκεκριμένη ομάδα. Περιμένει τόσο καιρό να δει αυτό το συγκεκριμένο αγώνα, Χρήστο, με την παρέα του.
2: Να πω ποιος είναι ο αγώνας, να μαντέψω, Χρήστο, ποιος είναι ο αγώνας.
0: Για πες.
2: Σήμερα το βράδυ, το Αγγλία-Κροατία.
0: Αγγλία-Κροατία.
1: Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες.
2: Σε λίγες μέρες, μάλιστα.
1: Καλά, το έχει στείλει χτες, οπότε σε λίγες μέρες μπορεί να είναι και αύριο ή μεθαύριο.
0: Να πούμε ότι η Κροατία είναι η μόνη ομάδα από. Όχι τα μεγάλα φαβορί που έχει παίξει σε τελικό Μουντιάλ. Έτσι, η μόνη μικρότερη από τις καλές ομάδες αυτών. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Πολύ ωραία. Το έχει κανονίσει λοιπόν το δει με τους φίλους του. Έχουμε ήδη κανονίσει να μαζευτούμε όλοι μαζί, αλλά το θέμα είναι ότι η σύντροφός μου μου είπε πως την ίδια μέρα έχει έναν γάμο μιας μακρινής της ξαδέρφης και θέλει να πάμε μαζί.
0: Άρα είναι η Παρασκευή Σάββατο.
1: Θέλω, ναι. Θέλω να είμαι δίπλα της, αλλά δεν θέλω να χάσω κάτι που είχα τόσο πολύ ωραία οργανώσει. Τι με συμβουλεύετε να κάνω?
0: Εγώ έχω να πω το εξής, επειδή το έχω αντιμετωπίσει και εγώ με άλλο τρόπο, δηλαδή να πρέπει να πάω σε μια επίσκεψη, ένα κοινωνικό γεγονός και να έχει αγώνα, πάντα έχω μαζί μου το κινητό που μπορώ να δω κάπου, να πάω κάπου ήσυχα και να παρακολουθήσω το παιχνίδι, αφού δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
1: Βεβαίως, το έχεις κάνει και στην κοπή της πίτας,
0: ναι, ναι.
1: Όπου έβλεπα στον Ολυμπιακό.
0: Στον δρόμο 89,8, που ακριβώς. Τότε είχε Ολυμπιακό, θυμάμαι. Ναι, ναι. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα και να είσαι μες στο γεγονός, αλλά να βλέπεις τον αγώνα.
1: Αυτό που συμβαίνει τώρα στο Μανώλη, ναι, είναι, ναι, κάτι πιο βαθύ. Δηλαδή και θα χάσει τον αγώνα, δεν θα τον δει όπως τον είχε φανταστεί, και θα άλλο χάσει αυτό, αυτή την βραδιά που είχε κανονίσει, ναι, με τους φίλους του.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί είναι άλλο να το βλέπεις με φίλους, με μια διαδικασία, παραγγέλνεις, κάνεις πλάκα. Εντάξει, καμία
2: σχέση. Η ευθύνη είναι ξεκάθαρα της μακρινής ξαδέρφης.
1: Που παντρεύεται.
2: Να κανονίζεις ξαδέρφη, ναι, να παντρευτείς και ξέρεις ότι είναι μέσα σε περίοδο Μουντιάλ. Κάτσε και τσεκαρέτο. Αλλιώς το γάμο σου θα είναι τρεις και ο κούκος.
1: Ναι.
2: Φυλάκια.
1: Ξέρεις τι, μπορεί όμως και από την άλλη και η κοπέλα του που τον αγαπάει να τον αποδεσμεύσει και να του πει: ξέρεις, φίλε, Μανώλη. Μανώλη, άκου, σ' αγαπώ πολύ. Θα πάω μόνη μου στο γάμο της ξαδέρφης.
0: Εντάξει, ανάλογα τον αγώνα.
2: Και ανάλογα το γάμο.
0: Και ανάλογα το γάμο. Τώρα
2: μακρινή ξαδέρφη.
0: Μακρινή ξαδέρφη μου κάνει λίγο.
1: Είναι μακρινή ξαδέρφη.
2: Εδώ δεν πάμε σε, εγώ δεν πάω σε γάμο μακρινή ξαδέρφη, ναι, ακόμα και να μην έχει Μουντιάλ.
0: Όχι, να μην πάει. Να
2: τώρα
0: μην πάει,
2: με Μουντιάλ κιόλας.
0: Να μην πάει.
1: Εγώ θέλω να απευθυνθώ στο κορίτσι αυτό.
0: Να
1: είναι
0: πάει
1: το Μουντιάλ κάθε 4 χρόνια. Είναι μακρινή ξαδέρφη. Ναι, έχει κάνει αυτή την προετοιμασία. Άστο να πάει.
2: Επειδή το Μουντιάλ μπορεί να μην τη λέει κάτι, κορίτσια, αν θέλετε να κάνουμε ένα παραλληλισμό για να καταλάβετε λίγο τι είναι το Μουντιάλ για του άντρε. Φαντάσου εκπτώσει σε ρούχα, παπούτσια, 70%, 70% σε όλα,
1: αυτό,
2: αλλά μόνο μία φορά, ένα μήνα κάθε 4 χρόνια.
0: Κάθε 4 χρόνια, ναι, ναι, ναι. Αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Βλέπω εδώ πέρα ότι σε ένα θέατρο της Ατάλειας, σε αρχαίο θέατρο,
1: ναι,
0: συγκεντρώθηκαν, λέει, χιλιάδες Τούρκοι μέσα στο αρχαίο θέατρο αυτό, αντί να προκριθούν μια, ξέρω εγώ, τραγωδία. Τι είδαν? Είδαν ποδόσφαιρο. Όλα τα αρχαία θέατρα στην Τουρκία τα έχουν δώσει για να βλέπουν, συγκεντρώνονται.
1: Αλήθεια.
0: Και βλέπουν, παρακολουθούν αγώνες του Μουντιάλ. Βέβαια, οι περισσότεροι έμειναν έτσι άφωνοι, στεναχωρημένοι μετά τον αγώνα με την Αυστραλία που έχασαν 2-0 οι Τούρκοι. Ενώ είχαν 75% κατοχή οι Τούρκοι. Είχαν κλείσει κυριολεκτικά.
2: Εμείς είχαμε 400 χρόνια
0: κατοχή.
2: Τι να κάνουμε. Δεν κατάλαβα.
0: Την πατήσαν τελικά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Και πρέπει να πω ότι είναι το παιχνίδι που έπιασα.
1: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Κανονικά στο στοίχημα, έτσι. Δηλαδή το βρήκα. Είχα
2: έμπνευση.
0: Είναι
2: έμπνευση. Το μόνο που έχουμε πιάσει.
0: Ναι, πολύ, πολύ δυνατό παιχνιδάκι αυτό.
2: Οι δύο μαζί έχουμε πιάσει ένα.
0: Μπράβο, Αυστραλία.
2: Ένα παιχνίδι, ρε.
1: Παιδιά, αυτό. Θέλω να σας δώσω. Ξέρω εγώ.
2: 20 ευρώ.
1: 20, πολλά δεν είναι.
2: Α, τι θα μας
0: δώσεις.
1: Να σας δώσω, ξέρω, 5 ευρώ.
0: Ναι,
2: γιατί. Ω, πάρε, Κατερίνα, μην ξοδεύεσαι. Κρατήσου λίγο.
0: Σιγάρε, Κατερίνα. Σιγάρε, κουβέντα.
2: Σιγάρε, φίλε.
0: Σιγάρε,
2: μην το ρίξεις τόσο.
0: 5 ευρώ. Να μας δεις και 5 ευρώ. Δεν το θέλουμε.
1: Δεν θέλω να χάσω και τέτοια.
0: Ναι.
1: Άντε, 10 ευρώ και να παίξετε για πάρτι μου ένα στοίχημα.
0: Α, αυτό εννοείς.
1: Τι να στα δώσω 10 ευρώ, να
2: δω. Δώστα, όχι, θα το. Εγώ. Θα το παίξω
1: όχι,
2: εγώ.
1: Όχι, στο Χρήστο θα
2: δώσω. Θα το παίξω εγώ, δεν με πιστεύεσαι.
0: Θα σου παίξω εγώ.
2: Δεν με πιστεύεσαι.
1: Όχι, εγώ να ξέρω
0: ότι να γίνει θα. Δηλαδή, θα χάσεις τα 10 ευρώ, θα σου το πω. Κερδίσεις.
1: Δεν θα σου το πω.
0: Το ίδιο πράγμα. Θα με συνεπείς. Δεν θα σου το πω.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στο 1964, παιδιά.
1: Τι ωραία χρονιά.
0: Όταν έγινε, για ποιο λόγο ήταν ωραία
2: εκείνη
0: η χρονιά. Ιδιαίτερη αυτή η χρονιά.
1: Γιατί
0: το 64, σαν σήμερα, είχε αγώνα κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Και έγινε ο περίφημος εκείνος αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Από μπήκανε
0: μέσα. Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και στο τέλος εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, γιατί τότε πηγαίναν
1: φίλαθλοι
0: και από τις δύο ομάδες ακριβώς. Πίστευαν αυτοί οι φίλαθλοι ότι ο αγώνας ήταν στημένος.
1: Για να πάνε σε επαναληπτικό και να πάρουν τα εισιτήρια.
0: Ακριβώς. Και καταστράφηκε ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Ένα
0: είχε τελειώσει το παιχνίδι.
2: Και οι δύο νόμιζαν ότι ο άλλος είχε στήσει το παιχνίδι.
1: Μαζί ότι το έχουν στήσει να έρθει ισοπαλία, γιατί αν έρχονταν ισοπαλία τότε δεν είχε παρατάσει πέναλτι κτλ.
0: Πηγιά σε επαναληπτικό
1: αγώνα. Είχε αγώνα μετά στην έδρα του αντιπάλου και σου λένε θέλουν να τσιμπήσουν τα λεφτά από τα εισιτήρια. Να γίνει και άλλο παιχνίδι και το έχουν στήσει.
0: Και έτσι λοιπόν για πρώτη φορά Ολυμπιακή και Παναθηναϊκοί
2: ενωμένοι
0: κατέβηκαν, μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατέστρεψαν το γήπεδο.
2: Αυτό δεν ήθελα να ακούσω όμως.
0: Και μετά την εξέλιξη αυτή, παιδιά, κυπελούχος Ελλάδας αναδείχθηκε η ΑΕΚ, άνευ αγώνα. Έτσι, τιμωρήθηκε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και το πήρε η ΑΕΚ.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ρε φίλε, πήρατε τέτοιο. Χωρίς να είστε καν στον τελικό, πήρατε κύπελο. Τι είναι αυτά, ρε, στα χαρτιά. Ούρε!
0: Λοιπόν, θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι. Η Νόβα και το Βάιλερ.
2: Ναι, να ρωτάς.
0: Βεβαίως.
2: Θέλω.
0: Oui, s'il vous plaît.
2: Oui, bien sûr.
0: Έτσι λοιπόν, η Νόβα και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο, Κατερίνα, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης.
2: Να πάμε, Χρήστο μου.
0: Βεβαίως, με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν και Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται, προσέξτε, στη Γαλλία, τα Σιού. Ένα τυχερό συνδρομητή τηλεόραση Νόβα θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Très bien. Έτσι λοιπόν, αν είστε συνδρομητή τηλεόραση Νόβα, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επιλέξτε τώρα το πρόγραμμα τηλεόραση Νόβα που σα ταιριάζει και μπείτε για εσείς στην κλήρωση.
2: Χρήστο, πριν ξεκινήσουμε, μπορεί να μα πει εκείνο το γαλλικό το όνομα.
0: Bon voyage, bon voyage.
2: Bon voyage και τον άλλο.
0: Je suis très content.
2: Όχι, το άλλο που έλεγε πάρα πολύ ωραία.
0: Παμπλό.
2: Ο φιλόσοφος.
1: Λοιπόν, ο δρόμος 89,8 θα στείλει το παιδί σας. Μην ανησυχείτε. Καλό είναι. Στο πιο δροσερό κάμπ της Αθήνας. Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός μέχρι τις 24 Ιουλίου για παιδιά από 5 ετών και άνω με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή εδώ στο δρόμο ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Στείλτε ένα SMS στο 54301. Mm-hmm. Δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και τη λέξη καλοκαίρι, χρέωση 34 λεπτά ένα SMS.
2: Ρε Χρήστο, τόση ώρα που αυτό έχει ξεκουμποθεί, δεν το βλέπεις.
0: Το βλέπω.
1: Εγώ γυμνάζομαι τόση ώρα.
0: Το βλέπω.
1: Εγώ κάνω γυμναστική.
0: Το βλέπω, αλλά δεν το λέω.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, φυσικά καθαρά, φυσικά οίκος. Απορρυπαντικά και υγρά πιάτων, φυτικής προέλευσης, δυνατά σου λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα σου, με φυσικά αρώματα που σε αναζωογονούν. Οίκος, η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε
12: υπεύθυνοι.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
17: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
18: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
17: Μία νύχτα.
18: Χιλιάδες φωνές.
17: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
18: Μην το χάσεις.
17: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
1: Ο Γιάννης.
0: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
0: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
1: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή,
0: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
1: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
1: Μόνο
0: στο δρόμο
2: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 89,8. Και μια νέα έρευνα, παιδιά, επιχειρεί να δείξει πώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος το 2036. Ξέρουμε πώς θα είναι το 2046. Είδαμε την γνωστή ταινία, περίφημη ταινία. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα πολλά, αλλά μ' άρεσε η ταινία. Δεν καταλάβω. Δεν ξέρω την έχετε δει το 2046.
2: Εγώ όχι.
3: Να πούμε ότι το 2046 έχει καταπληκτικό soundtrack.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πολύ η μουσική. Μ' άρεσε το ύφος. Δηλαδή, είχε ωραία πράγματα, αλλά με μπέρδεψε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
3: Και αυτή είναι η άποψή μου για την ταινία. Γιατί ναι, όταν στο θέατρο, όταν πηγαίνει να χαιρετίζει, δεν λες, ας πούμε, αν δεν σου αρέσει. Καταπληκτικά σκηνικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω, αυτά τα σκηνικά.
1: Τι ωραία μουσική.
3: Τα ρούχα σα. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
1: Είσαι θετικός άνθρωπος. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Θέλω να δούμε το καλό.
3: Ακριβώς.
1: Έστω και λίγο αν βρίσκεται.
3: Το 2046 έχει καταπληκτικό soundtrack. Καταπληκτικό όμως.
1: Τώρα βγήκε λοιπόν μια έρευνα για το 2036 και τα συμπεράσματα, παιδιά, προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Γιατί περισσότεροι από 450 ειδικοί από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να προβλέψουν τις μεγάλες αλλαγές της επόμενης δεκαετίας.
3: Και
1: η εικόνα που προκύπτει περιλαμβάνει πολέμους, εντάσεις μεταξύ κρατών, περισσότερες από τώρα, εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξέλεγκτα και άλλα πολλά.
2: Εντάξει, δεν μου φαίνεται και τόσο παράξενο. Δηλαδή, εύκολη πρόβλεψη είναι αυτή.
1: Σωστό, αλλά.
2: Εύκολη πρόβλεψη.
1: Είναι λίγο δυστοπικό, αλλά.
3: Από αυτά που σου αρέσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Από αυτά που σου αρέσουν.
1: Μ' αρέσουν να τα βλέπω στον κινηματογράφο για
3: όταν
1: ζω.
2: Επίσης, διάβασα τώρα ότι το χαρτί λέει που υπέγραψαν και χειρία ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν. Το σύμφωνο της εκεχηρίας ήταν μια μισή σελίδα. Κύριε, τι μια μισή σελίδα. Ολόκληρο πόλεμο σε μια μισή σελίδα. Κατέρνα, αν έγραφες ένα σύμφωνο εκεχηρίας, πόσες σελίδες θα σου έπαιρνε, πιστεύεις?
3: Εμένα, κοιτάξτε, επειδή είμαι και πολύ.
2: Τα λες και αναλυτικά.
3: 3.000.
2: Μια μισή σελίδα. Ούτε η λίστα του σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο.
3: Συμφωνώ.
2: Μια μισή σελίδα, Χρήστο.
1: Είναι τα βασικά. Πέντε πράγματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε.
2: Ειρήνη, στοπ. Πυρηνικά, όχι. Στοπ. Φυλάκια τα λέγαμε. Τραμπ, ουμπεράλες. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η At The Cafe αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητάς της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Λέγε, κρεμόμαστε από τα χείλη σου. Τι άλλο να κάνω πια.
2: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι από αυτές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπαίνει στο top 10 για μένα των άχρηστων πληροφοριών από τον φίλο μας συνεργάτη Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Είναι μουντιαλικού χαρακτήρα, χωρίς να είναι μουντιαλικού χαρακτήρα, διότι ένας συνδετημόνας εκεί του καφέ υποστηρίζει φανατικά την Ολλανδία,
1: ναι,
2: στο μουντιάλ. Ακούστηκε μέσα η λέξη Οράνιε και ο Αλβέρτος πετάχτηκε να μας μιλήσει για τα καρότα. Ακούτε καρότο, τι σας έρχεται στο μυαλό?
0: Bugs Bunny.
2: Ο Bugs Bunny, όχι, καρότο, πώς το έχετε στο μυαλό σας το καρότο?
1: Καρότο, το έχουμε μακρύ και πορτοκαλί.
2: Μακρόστενο και πορτοκαλί, τραγανό και λαμπερό.
1: Ναι, κάνει πολύ καλό στην υγεία και
2: μπράβο.
1: Τέτοια.
2: Λοιπόν, η φύση, παιδιά, δεν είχε σχεδιάσει το καρότο,
1: ναι,
2: πορτοκαλί. Το σημερινό του χρώμα, Χρήστο, mm-hmm, δεν είναι προϊόν της εξέλιξης των ειδών. Είναι αποτέλεσμα μιας έξυπνης πολιτικής προπαγάνδας.
1: Τι?
2: Του 17ου αιώνα. Αν πάμε το χρόνο κάποιους αιώνες πίσω και πάμε σε μια αγορά του Μεσαίωνα και πας να δεις τα καρότα που πολλούνταν τότε. Ερχόντουσαν κυρίως από την περιοχή του σημερινού Αφγανιστάν, είχαν εξαπλωθεί στην Ευρώπη και φυσικά δεν ήτανε πορτοκαλί.
1: Τι ήταν?
2: Ήτανε λευκά,
1: ναι,
2: και κίτρινα, ενώ υπήρχαν και κάποιες έτσι πλειοψηφίες σε ένα βαθύ μοβ χρώμα.
1: Τα καρότα.
2: Τα καρότα. Ήταν σκληρά εξωτερικά και με μια γεύση, mm-hmm, πολύ πιο πικρή, καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει σήμερα.
1: Και πώς έγινε το καρότο καρότο?
2: Πάμε λοιπόν Ολλανδία, 16ο και 17ο αιώνα. Τότε οι κατοχώρες είναι σε έναν αγώνα για την ανεξαρτησία τους από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Ηγέτης της Μεγάλης Ολλανδικής Επανάστασης ήταν ο Γουλιέλμος ο πρώτος της Οράγγης, William of Orange. Το όνομά του. Όχι, καθόλου δεν αργήσαμε. Μην αναρχόμαστε. William of Orange θεωρείται μέχρι και σήμερα, για να μάθει και λίγο ιστορία, ο πατέρας του έθνους για τους Ολλανδούς. Το επίσημο χρώμα του οίκου του ήταν, όπως καταλαβαίνετε, το πορτοκαλί.
1: Αφού τον λέγανε of Orange.
2: Μπράβο. Το χρώμα λοιπόν αυτό μετατράπηκε αμέσως στο σύμβολο της εθνικής υπερηφάνειας και της ελευθερίας των Ολλανδών απέναντι στους Ισπανούς κατακτητές. Θέλοντας να τιμήσουν τον ηγέτη τους, οι Ολλανδοί αγρότες αποφασίζουν να κάνουν κάτι πρωτοφανές. Αρχίζουν να πειραματίζονται με τις καλλιέργειες, διασταυρώνοντας συστηματικά μεταλλαγμένα στελέχη κίτρινων και κόκκινων καρότων, mm-hmm, από τη Βόρεια Αφρική. Ο στόχος ήταν πολιτικός. Ήθελαν να κάνουν ένα καρότο που θα είχε έντονο, λαμπερό, πορτοκαλί χρώμα. Τους πήρε πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτό, αλλά τα κατάφεραν. Η νέα πορτοκαλί ποικιλία καρότου παρουσιάστηκε ως φόρος τιμής στον Γουλιέλμο. Κάθε φορά που ένας Ολλανδός έβαζε στο τραπέζι του το νέο λαχανικό, έστελνε σαφές μήνυμα, πολιτικό μήνυμα υποστήριξης στην επανάσταση. Όμως,
0: μάλιστα,
2: αυτό είχε και ένα ακόμη αποτέλεσμα. Δεν πειράζει να του αρέσει.
1: Έχει
2: να κάνουμε τώρα.
1: Όχι,
2: ιστορία. Αν δεν του αρέσει, δεν έχω
0: πει. Όχι, θα το έλεγα. Μην ανησυχεί.
2: Το πιστεύω, το ξέρω, θα το έλεγα.
0: Το
2: νέο πορτοκαλί καρότο όμως, εκτός από το χρώμα που ήταν φόρος τιμής στην επανάσταση, ήταν πολύ πιο γλυκό, πολύ πιο ζουμερό και πολύ πιο γεμάτο σε σάρκα από τα παλιά λευκά καρότα. Έτσι λοιπόν η νέα ποικιλία ήταν αυτή η οποία επιβίωσε στο χρόνο, έδειξε πολύ μεγάλες οδιές και η Ολλανδία εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια ναυτική και εμπορική δύναμη, άρχισε να εξάγει το πορτοκαλί καρότο, το οποίο κατέκτησε και κυριάρχησε στις αγορές της Ευρώπης αρχικά και του πλανήτη ολόκληρου στη συνέχεια.
1: Ωραία. Μπράβο στο καρότο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Δεν το ξέραμε ότι έχει τέτοια ιστορία.
0: Δυνατό το καρότο.
1: Ναι, βέβαια. Τα άλλα τα καρότα τώρα, τα άσπρα, τα μοβ.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Τίποτα,
2: στην πορεία του χρόνου εξαφανίστηκαν τελείως.
1: Δεν μου άρεσε αυτό.
0: Εντάξει.
2: Άρα λοιπόν, όποτε τρως καροτάκι από εδώ και πέρα, να θυμάσαι ότι στην ουσία είναι πολιτική ιστορία. Πάντως, είναι Ολλανδική προπαγάνδα.
0: Το καρότο είναι πολύ καλή τροφή.
1: Ναι, είναι.
0: Εξαιρετική τροφή, παιδιά.
1: Κάποιος μου είχε πει τώρα, να το πω, να μην το πω, δεν ξέρω, ότι είναι τόσο καλό που είναι σαν να επαναπρογραμματίζει τον εγκέφαλό σου κάθε φορά που το
2: θέλει. Υπερβολικό το θεωρώ, εντάξει, είπαμε.
0: Πάντως έχει πολλές βιταμίνες.
2: Θέλω να προγραμματίζουμε τον εγκέφαλο με ένα καρότο.
1: Εμένα έτσι μου είπανε, ναι. Έχεις κάποιο πρόβλημα?
2: Όχι, εγώ με το καρότο.
1: Εγώ το βλέπω ως επαναπρογραμματισμό

0: Δρόμος 89,8 και θα σας πάω στα παράδοξα του Μουντιάλ. Θα σας πω ότι το 1990, στον προημιτελικό της Αργεντινής με τη Ιουγκοσλαβία, τότε είχαμε Ιουγκοσλαβία, ο τερματοφύλακας Γκοϊκοτσέα, πολύ γνωστός τερματοφύλακας.
1: Γκοϊκοτσέα, βέβαια.
2: Μέχρι και εγώ τον ξέρω.
0: Έπρεπε επιγόντως να ουρήσει μετά την παράταση των 120 λεπτών.
1: Ο άνθρωπος άσκησε φούσκα του.
0: Ήταν αδύνατο λοιπόν.
2: Πες το λίγο καλύτερα.
0: Να πάει στα αποδυτήρια. Δεν
2: επιτρεπόταν.
0: Δεν επιτρεπόταν.
1: Καλά, δεν μπορούσε να δώσει μια άδεια και αυτή
2: να
1: πάει.
2: Εσύ, άμα κάποιος θέλει να πάει,
0: οπότε τι έκανε.
1: Στο κόρνερ.
0: Ανακουφίστηκε στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εντάξει, χορτάρνε, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Μπροστά στον κόσμο.
1: Γκαζόν.
0: Η Αργεντινή πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, ο ίδιος επανέλαβε την ίδια πράξη και μετά το έκανε σε κάθε αγώνα. Επειδή ήταν προληπτικός.
1: Το γούρι του.
0: Ήταν το γούρι του και το
2: κατούρωσε καθεστώς.
0: Σε κάθε σημαντικό αγώνα και το καθιέρωσε ως το απόλυτο γούρι, παιδιά, για να ξέρετε. Και ισχύει το γούρι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει δηλαδή, είναι πολύ συχνό. Ξέρουμε ότι όταν μια ομάδα κερδίζει, δεν αλλάζει καθόλου τα γούρια των θεατών.
2: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τι γούρια έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε. Ξέρεις κανένα τέτοιο να μου πεις?
0: Εννοείς.
1: Ο Γκοϊκοτσέα κατουρούσε.
0: Επίσης, σας είχα πει για έναν άλλο τερματοφύλακα που είχε τον Γιασίν, πώς το λεγόταν, της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Α, ναι, ο
0: Γιασίν.
1: Ο Γιασίν.
0: Ο Γιασίν που είχε πάντα την τραγιάσκα του. Και είχε μια τραγιάσκα να φοράει, μια τραγιάσκα πάντα στο πλάι του
1: τέρματος. Μπας και αφήσει κανείς κανένα κέρμα μέσα.
0: Όχι, ρε.
2: Έβγαζε και μια κιθαρούλα.
0: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν. Αναγκαστικά. Πώς αλλιώς.
1: Πεχταράς.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στον παράδεισο και την κόλαση.
1: Λέγε.
0: Ο Αντώνης μας στέλνει και μας λέει ότι είναι κάτι σχετικό με αυτό που λέγαμε πριν. Είναι φοβερό ότι η ταχύτητα, η άμεση ανταπόκριση των ακροατών μας, έτσι, φοβερό.
1: Έχουμε πει πολλά σε σχέση
0: για
1: με
0: το
1: ποιο.
0: Γούρι, για το γούρι.
1: Για το γούρι.
0: Για το γούρι στο Μουντιάλ.
1: Τώρα αυτό είναι τυχαίο.
0: Είναι απίστευτο αυτό.
1: Είναι αυτό τυχαίο.
2: Τι τυχαίο, αφού το λέγαμε πριν.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω, πώς... είναι τυχαίο.
0: Δεν τυχαίο, αυτό λέμε.
2: Μα το άκουσα.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι.
2: Ακριβώς, είναι ο ορισμός του μη τυχαίου.
0: Είναι η άμεση ανταπόκριση, είχατε. Είναι αυτό, είναι το σημαντικό. Και μας λέει λοιπόν ότι όταν, επειδή είδε αγώνα με τον μικρό τον αδερφό τον Βασίλη,
1: ναι,
0: και κέρδισαν στην αρχή με το πρώτο αγώνα με το Μεξικό και, ναι, πιάσαν το στοίχημα. Και τι έκανε στον πρώτο αγώνα, του έφερε και τη στιγμή νερό ο αδερφός του Βασίλης. Του είχε πει: μικρέ, φέρε μου από την νερό.
2: Πιάσε ένα νερό.
0: Τώρα τι κάνει, τον έχει συνέχεια τον Βασίλη να του φέρει πράγματα.
2: Έλα,
0: δηλαδή εσύ, βλέπουν εσύ, τον αγώνα και το εκμεταλλεύεται. Λέει:
1: δεν το καημένο τον
0: του λέει: Βασίλη,
1: τώρα,
0: πιάσε μου αυτό από το ψυγείο, φέρε μου, ξέρω, πατατάκια, φέρε εκείνο,
2: και
0: φέρε
2: ο
0: Βασίλης
2: για να μην χαλάσει το
0: Και ο Βασίλης για να μην χαλάσει, επειδή είναι μικρούλη, ακούει τον μεγάλο αδερφό, τον εκμεταλλεύεται.
1: Το λέει όμω δηλαδή.
0: Το λέει, μα το λέει ο Αντώνης εδώ, αλλά λέει, γελάει πάρα πολύ με αυτό. Έτσι όμω έχουν καταφέρει να πιάνουν αποτελέσματα. Λειτουργεί το γούρι.
1: Άκου τώρα.
2: Κόλλησε. Άμα δίνει μερίδιο στο Βασίλη, πιστεύω είναι εντάξει.
1: Του
2: είναι
1: δίνει
2: τίμιο.
1: Μερίδιο.
0: Του δίνει τη χαρά ότι συμμετέχει σε αυτό το πράγμα.
2: Ωραία, δεν είναι τίμιο. Μερίδιο στη χαρά δεν.
1: Πόσο τοις εκατό πρέπει να παίρνει ο Βασίλης?
0: Τα μισά.
2: Τα μισά.
1: Τα μισά.
2: Κάνουν βέβαια. 50-50, έτσι πρέπει να είναι.
0: Βλέπει κιόλα.
1: Πόσο λένε αυτόν που μα έστειλε το μήνυμα. Αντώνη, το 50% πρέπει να παραδοθεί στο Βασίλη.
0: Άμεσα.
1: Παρά αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούμε, κυρία.
1: Το Lamination Effect που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια έρχεται τώρα στο σπίτι με τη νέα σειρά περιποίησης Sios Intense Glaze. Με φόρμουλα εμπλουτισμένη με Silicium Shine Complex χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φριζαρίσματος για απαλά και λαμπερά μαλλιά. Και το Σάββατο 26 από τις 11 έως τις 3 η Sios διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στην πλατεία Κοντζιά, όπου ένα εντυπωσιακό Sios Van θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλλιά. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της λάμψης με το νέο Sios Intense Glaze.
2: Η BioGreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία. Αναζητήστε την BioGreco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Για να μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: στο ολόκληρο, Γιάννη.
1: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
0: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
2: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα BioGreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Και τώρα εκπέμπουμε

0: ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 είναι η στιγμή που περιμένουμε με κομμένη την ανάσα.
1: Τι?
0: Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ακροατές μας. Όλοι περιμένουμε, κυρίε και κύριοι.
1: Τι
0: περιμένουμε
1: πράγμα,
0: να ακούσουμε
1: μου.
0: Κάτι συγκλονιστικό αυτή
2: αυτό
0: τη στιγμή.
2: Αυτό έχω πάθει χθες. Περιμένω με κομμένη την ανάσα να δω τον αγώνα. Και τι έχω πάθει, ρε.
0: Τι έπαθε, ρε.
2: Έχω χάσει το τηλεκοντρόλ και ψάχνω και ψάχνω και ψάχνω. Μα την Παναγία. Δεν κατάφερα να το βρω. Κατέβασα εφαρμογή στο κινητό.
0: Και εγώ, εγώ στο κινητό έχω βάλει το τηλεκοντρόλ.
2: Τηλεχειριστήριο.
0: Ναι.
2: Το συγχρόνισα
1: αυτό
2: με.
1: Αυτό υπάρχει.
2: Υπάρχει.
0: Από
2: υπάρχει πραγματικά.
0: Συμπληροφορώ ότι από το κινητό πλέον ανάβω φώτα. Ανοίγω το κουδούνι, κατεβάζω ρολά, ανοίγω την τηλεόραση, όλα.
1: Εγώ παιδί δεν το έχω εύκολο αυτό.
0: Όλα,
2: όλα. Αυτό για να γίνει βέβαια
1: δεν
2: θέλει και χρήματα.
1: Δηλαδή.
2: Εγώ αυτό που κατάει τσάμπα.
0: Δεν είναι καθόλου.
2: Τα ρολά πώς θα τα κατεβάσω, ρε φίλε. Αυτό δεν θέλει σύστημα. Είναι το άλλο τσάμπα. Κατεβάζει μια εφαρμογή από το κινητό και τσάμπα. Τελείως.
0: Και αυτό δεν είναι ακριβό.
2: Εντάξει.
0: Το
2: ναι.
0: Άμα έχει ηλεκτρικά ρολά.
1: Καταρχάς για να, να τα κατεβάσει τα ρολά πρέπει να έχει ρολά, ρε φίλε. Εμείς δεν έχουμε ρολά.
0: Ούτε παράθυρα δεν
1: ηλεκτρικά σαν του Φερετίνου. Εμείς έχουμε αυτά τα που ανοίγουν.
2: Κι όμως με το κινητό, εγώ τα κατεβάζω. Παίρνω.
0: Τα άφησε, τα έδωσε όλα για το σανσέρι αυτό. Ασανσεράκι.
2: Χρειάζεται ο προηγούμενος να παίρνει τηλέφωνο. Μπορεί να μην έχει ηλεκτρικά ρολά, αλλά με το κινητό τι κάνεις. Παίρνει τηλέφωνο όπως έπαιρνε άλλο στο Βασίλη και του λέει Βασίλη, έλα κατέβασε μου τα ρολά. Και το Βασίλη τσάκι.
0: Συγγνώμη, γιατί με το τηλεκοντρόλ παλιά. Εμείς δεν ήμασταν τα τηλεκοντρόλ.
2: Σήκω κούνα την κεραία, σήκω άλλαξε κανάλι.
0: Άλλαξε κανάλι, βέβαια.
2: Άτιμα τηλεκοντρόλ.
1: Κατερίνα, κλείσε, Κατερίνα.
2: Άτιμα τηλεκοντρόλ.
1: Εσύ, κάθε φορά που έρχεται το καλοκαίρι, θυμάμαι αυτή την τρομερή ιστορία που είχαμε χάσει τόσα πράγματα στην Πάτμο και όλα τα βρίσκαμε πίσω. Είναι σοβαριστικό. Είχαμε πάει με την Εύη και τον Χρήστο και είχαμε φτάσει, είχαμε ξεχάσει τα εισιτήρια στο πλοίο που μας άφησε στην Πάτμο. Μας πήραν τηλέφωνο και μας τα φέρανε πίσω. Μας λένε.
2: Σας πήραν τηλέφωνο από το πλοίο.
1: Ναι, ρε, εσύ, είχαν δει τα ονόματα οι άνθρωποι.
2: Έλα, πόσα
1: μας βρήκανε.
2: Όλοι τα ξεχάσατε.
1: Ναι, ήταν ένα πάκος με εισιτήρια τα οποία είχε και τα αεροπορικά μας για τη Σάμο και τέτοια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα. Μας παίρνουν
0: πόσα,
1: τηλέφωνο.
0: Ρε,
2: είναι αρκετά τα
0: πόσα,
1: είναι, αεροπορικά. Τώρα δεν θυμάμαι, είναι πάρα πολλά λεφτά. Mm. Ήταν και το αεροπορικό προς τη Σάμο και από τη Σάμο στην Πάτμο και πίσω πάλι κτλ. Και άλλα που είχαμε να πάμε και στα Κύθρα εκείνο το καλοκαίρι παρεμπιπτόντως. Τι ωραία που θα περάσει στα Κύθρα. Δεν πήγαμε από την Πάτμο στα Κύθρα. Πήγαμε στην Αθήνα και μετά πήγαμε στα Κύθηρα. Τότε που μπορούσαμε να
0: μεγάλη,
1: κάνουμε διακοπές.
0: Δεν είναι απλό, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Είμαστε νέοι τότε, Χρήστο μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
2: Έβραζε
1: το αίμα. Μετά φτάνουμε λοιπόν και μπαίνουμε στο δωμάτιο και καταλαβαίνει ο Χρήστο ότι έχει ξεχάσει κάπου, αλλά δεν ξέρει πού. Δεν μπορεί να θυμηθεί την μηχανή, όχι κινηματογραφική, τη φωτογραφική, mm-hmm. που τους έχει κάνει μόλις ο κουμπάρος τους από την Αμερική δώρο για το γάμο mm-hmm. του Χρήστου, ο Βασίλης νομίζω ήταν. Λοιπόν, και μας παίρνουν από το μέρος που είχε ξεχάσει τη φωτογραφική μηχανή, που ήταν από εκεί που νοικιάσαμε αυτοκίνητο, να μας πούνε ότι έχουμε βρει τη μηχανή σας mm-hmm. και
2: ελάτε να την πάρετε.
1: Και τρίτο και καλύτερο, έχει χάσει ο φίλος μου το πορτοφόλι του με όλα τα χρήματα και όλες τις κάρτες. Χτυπάει μανιασμένα κάποια στιγμή το τηλέφωνο μας στην παραλία, 40 κλήσεις ξέρω εγώ από απόκρυψη. Το σηκώνω κάποια στιγμή, το δίνω στο Γιάννη, όπου είναι ο κύριος, το θυμάμαι και το όνομά του, δεν θέλω να το πω στον αέρα.
2: Όχι.
1: Ακόμα από τότε για να μας πει ότι έχω βρει το πορτοφόλι σας mm-hmm. έχω ψάξει να βρω ότι είναι ο κάτοχος του πορτοφολιού αυτός και έχω βρει το κινητό, έχω βρει μέσα τόσα χρήματα, τόσες κάρτες, αυτές τις κάρτες με αυτά τα νούμερα και τα λοιπά.
0: Φυβερό.
1: Και τα έχω αφήσει το πορτοφόλι αυτό στο αστυνομικό τμήμα, οπότε όταν πάτε να ξέρετε ότι εγώ το έχω παραδώσει ακριβώς έτσι.
2: Ερώτηση, αυτός που έχασε το πορτοφόλι ήταν αυτός που είχε χάσει και τη φωτογραφική μηχανή?
1: Όχι.
2: Α, γιατί αλλιώς ήταν ανεύθυνος και θα έπρεπε να τα χάσει.
1: Όχι,
2: δηλαδή,
1: όχι.
2: Αλλά εντάξει.
1: Ο ένας ήταν ο Χρήστος,
0: λεφτά
1: ο άλλος ήταν ο Γιάννης.
0: Είχε μέσα.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Δηλαδή, και τα έδωσες μισό όλο άνθρωπος.
1: Όλα. Και όταν του είπαμε να σας δώσουμε, γιατί όταν ξέρεις.
2: Τα έβρετρα.
1: Ή να του κάνουμε ένα τραπέζι, είπε όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα. Ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι έχω κάνει αυτή την κίνηση.
2: Από εκείνο το καλοκαίρι και μετά. Φοβερό. Ονομάστηκε η Πάτμος το νησί της αποκάλυψης. Επειδή ό,τι χάναν τους το αποκάλυπτε μετά.
1: Αυτό που συνέβη είναι ότι πάντα λέγαμε ότι ακόμα και κιλά να χάσεις την Πάτμο, θα στα φέρουν πίσω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε να ακούσουμε τον δικό σας προβληματισμό.
1: Είναι τώρα η ώρα για τον προβληματισμό? Το πιστεύετε ακράδαντα?
2: Δώσ' το μας.
1: Θα το δώσω
2: το
1: γιατί
2: θέλουμε.
1: Είμαι αυτός ο τύπος. Ο Ορφέας λέει τα εξής. Με τη γυναίκα μου έχουμε ένα θέμα που επανέρχεται συνέχεια, καθώς μου λέει ότι το γκαράζ έχει γεμίσει με πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε και ότι πρέπει να αρχίσουμε να τα πετάμε ή να τα δώσουμε. Εγώ όμως σκέφτομαι ότι πολλά από αυτά μπορεί να μας χρειαστούν κάποια στιγμή και γι' αυτό δεν θέλω να τα ξεφορτωθώ. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω να τα ξεφορτωθείς.
0: Εγώ έκανα μια καθάριση φέτος της αποθήκης μετά από 20 χρόνια. Και πράγματα άχρηστα, το τι μαζεύεις. Τα κρατάς, πετάς αναμνήσεις ταυτόχρονα, ξεφορτώνεσαι βάρη, αδειάζεις, καθαρίζεις. Είναι υπέροχο συνέστημα αυτό. Μόλις τα πετάξεις.
1: Όπως το λες,
0: με
1: είναι.
0: Δυσκολεύεσαι στην αρχή.
1: Όπως το λες,
0: δώσω
1: είναι.
0: Αυτό, το είχα πάρει τότε. Τι τα μαζεύουμε, τόσα άχρηστα πράγματα που τα θεωρούμε σημαντικά εκείνη τη στιγμή. Να τα πετάξει, να καθαρίσει.
1: Και εγώ
0: να
1: άρχισα από τον παιδότοπο να πετάω και να δίνω.
0: Καλό να τα δίνουμε τα παιχνίδια, βέβαια. Έτσι, είναι.
1: Έδωσα αυτά που ήταν να δοθούν. Ναι. Τα υπόλοιπα τώρα τι να δώσω, πράγματα που κατεστραμμένα.
0: Όχι, αυτό λέμε. Τα καλά τα έδωσα όμως.
1: Πέταξα αυτά που έπρεπε, έδωσα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είμαι τόσο πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω κρατήσει μόνο ενδεικτικά κάποια ξύλινα έτσι παιχνιδάκια.
0: Άρα στον Ορφέα τι λέμε?
1: Ούτε καν, πέτατα.
2: Να πάει στο Castle Trash επίσης. Εμένα μου αρέσει. Πάνε και διάφορα αντικείμενα εκεί. Μπορεί να βγάλει
0: ένα
2: φράγκο. Να πουλήσει, βέβαια. Αν είναι τίποτα παλιό, τίποτα έτσι αυτό.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
2: Αμέ.
1: Έχω κάτι τέτοια.
2: Έχει.
1: Θα πάω να πάω.
2: Για δώσε.
1: Θα πάω.
2: Θε να στα πάω εγώ.
0: Γιάννη, μπορεί να στα δώσω εσένα.
2: Βεβαίω, φίλε.
0: Εγώ δεν πάω. Θα πηγαίνει να σε εμφανιστεί.
1: Τι ποσοστό?
0: 50-50.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Μισό-μισό. Όχι, αν πα, ναι. Μισό,
2: ωραία,
0: μισό.
2: Μέσα.
1: Και εγώ μισό.
0: Έχω κάποια. Δεν θα πεις ότι από μένα.
2: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Θα πας να το πουλήσεις εσύ.
1: Από μένα θα πεις. Από μένα θα πεις.
2: Εσύ,
1: Κατερίνα Καραβάτου.
2: Ωραία.
0: Αλήθεια. Το...
1: Ναι.
0: Να πούνε από σένα.
2: Φέρτε, φτιάξτε λίστα και θα πάω.
1: Θα πάει ο Κορδόνης και θα δώσω εγώ αντικείμενα.
2: Φτιάξτε λίστα.
1: Και από τον άγνωστο Χριστό τύπου.
2: Να παίξουμε και ένα τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Να τα παίξουμε βέβαια. Τρία τραγούδια στη σειρά.
2: Να κερδίσει και όποιος πάρει τηλέφωνο ένα σετ καλλιτικών Ζαρτό. Κατερίνα, είσαι υπέρ αυτού.
1: Βέβαια, βέβαια. Είμαι τόσο υπέρ αυτού που δεν μπορεί να φανταστεί, γιατί τα Ζαρτό είναι premium καλλιτικά. Έχουν και για ενυδάτωση και για αντιλιακή προστασία. Είναι καταπληκτικά.
0: Τέλεια. 2 11 18 91 8 9 8.

0: Τα κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Τρία τραγούδια στη σειρά. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη. Είσαι στη δουλειά ή στο σπίτι?
3: Είμαι, όχι, δεν είμαι στη δουλειά. Έχω το απόγευμα βάρδια.
1: Άρα είσαι στο σπίτι.
3: Είμαι σπίτι, ναι.
1: Στο σαλόνι.
3: Είμαι στο σαλόνι και σας ακούω στο τέρμα.
1: Έχεις αγωνία τώρα?
3: Έχω πάρα πολύ αγωνία.
2: Γιατί όμως?
1: Το παιχνίδι μας είναι δύσκολο, πραγματικά, γιατί πρέπει να βρεις μια λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι πάντα. Είναι άλλο να το ακούς και άλλο να παίζεις.
2: Σωστό.
1: Το στρες πολλές φορές σε οδηγεί έτσι σε μια, πώς να το πούμε, θολούρα, σε μια ομίχλη.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό σε σένα τώρα.
3: Ελπίζω και εγώ.
1: Τρία τραγούδια θα ακούσεις λοιπόν. Μία λέξη πρέπει να βρεις. Πάμε.
2: Τον έφτιαξε.

0: Υπάρχει αγωνία, υπάρχει αγωνία.
1: Ναι, είναι μεγάλη αγωνία. Μήπως έπαθε θολούρα, σκέφτομαι, από τη δυσκολία του παιχνιδιού.
0: Και σκέφτομαι και υπάρχει και μια λέξη μέσα που μπορεί να τον μπερδέψει πάρα πολύ. Ποια είναι η απάντηση?
2: Πιστεύω είναι η μεγάλη αγάπη που έχω για την εκπομπή.
1: Είναι, ναι, αυτή η μεγάλη φοβήθηκα αγάπη που έχει για την εκπομπή είναι.
0: Τα σύννεφα φοβήθηκα. Μας πει σύννεφα. Μπράβο, ο Γιάννης, είσαι δυνατός.
3: Ο Γιάννης είναι δυνατός, αλλά πιο δυνατό είναι το πενινταρικάκι το οποίο θα δώσει σε πάρα πολύ λίγο η Κατερίνα. Σωστά.
0: Σωστά.
3: Αυτό για είναι δυνατό πενινταρικό. Ακούσατε την ιστορία της Κατερίνας και ήρθε η ώρα να πάρετε 50 ευρώ.
0: 2-11-18-91-8-9-8 πενινταρικάκι. Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
4: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
6: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
4: Ανασβήση Live στο ΆΚΑ.
5: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
4: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
4: πρέπει να είσαι έτοιμος. Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
4: Ζήσε τη βραδιά.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία Μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Ο Δρόμος παρουσιάζει
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη!
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούω. ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
17: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ

0: Πρωινό στο
1: δρόμο. Στο 99,8 ξεκινάει η τρίτη μας ώρα και ακούστε μία, ένα ωραίο, πώς να το πούμε, τρόπο ανακούφισης από το στρες. Έτσι φαντάζομαι σας ενδιαφέρει, γιατί το στρες είναι
2: μάστιγα το στρες.
1: Παίζει πάρα πολύ στην Αμερική και εξαπλώνεται και είναι το να χρησιμοποιούν οι ενήλικες πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες.
3: Το έχετε ακούσει. Αυτό, ναι.
1: Βάζουν πιπίλες. Γιατί κάνεις έτσι?
3: Δεν ξέρω, προβληματίζομαι.
1: Μπορεί να μ' αρέσει πολύ.
2: Έλα, μου.
1: Έλα, ρε. Βάλε μια πιπίλα να δεις.
2: Τι να πιπίλα. Εξαρτάται, να σου πω, δεν είμαι κατά της πιπίλας, του πιπιλήματος, εξαρτάται το τι θα πιπιλάω.
1: Μια πιπίλα.
2: Κάτι άλλο.
3: Θέλει να πιπιλάει πιπίλες.
2: Θέλω να πιπιλάω κάτι άλλο.
3: Θέλει να πιπιλάει.
2: Να πιπιλάω κάτι, ας πούμε, αν μου βουτήξει την πιπίλα μέσα σε σοκολάτα.
3: Α,
2: να το ακούσω.
3: Ωραίο.
2: Τώρα έτσι μια πιπίλα σκέτη.
3: Ναι,
2: δεν μου λέει.
1: Η τάση λέει.
3: Το ξεροσφύρι είναι αυτό που τον απασχολεί.
2: Κάτι πιπίλα.
1: Η τάση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ειδικοί σημειώνουν ότι οι άνθρωποι συχνά αναπτύσσουν μηχανισμούς αυτοκαθησυχασμού, ενώ συγκεκριμένη πρακτική άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία.
3: Τα έχουμε παίξει άνθρωποι, αυτό ξέρω εγώ.
2: Χαλάει και τα δόντια η πιπίλα.
3: Όχι αυτοί οι άνθρωποι γενικά, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι. Διάβασα μια έρευνα λοιπόν πριν από λίγο καιρό, στάσου μήπως την έχω εδώ πέρα να σας τη βρω, να την πω, όπου έλεγε, θα το βρω επακριβώς, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι έτσι, ότι εάν βγάζεις τη γλώσσα σου έξω 40 δευτερόλεπτα, σου φέρνει το άγχος.
1: Την κρατάς έξω.
3: Έτσι.
1: Α, να κάνεις την, να φωνάζεις κιόλας.
3: Καλά, μην φωνάξεις, δεν πειράζει. Αλλά το είδα γραμμένο κάπου αυτό.
1: Το καλύτερο είναι πάντως το 5 δευτερόλεπτα εισπνοή εκπνοή, έτσι.
3: Καλά, εκτός από αυτά.
2: 5 δευτερόλεπτα είναι πολλά.
1: Αδειάζεις.
2: Ούτε 2
3: λεπτά. Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, να ξέρετε.
3: Και πώς το λένε, αυτό είναι με άλλη φορά, με άλλο μάλλον μέτρημα.
1: Την εισπνοή, άλλη την εκπνοή.
3: Την εισπνοή και άλλο την εκπνοή.
1: Ισχύει, ισχύει. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι. Ο καθένας δοκιμάζει ό,τι
3: θέλει. Παιδιά, ό,τι λειτουργεί στον καθένα.
1: Ό,τι λειτουργεί στον καθένα.
3: Δηλαδή και σε αυτούς με την πιπίλα, πιπίλα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι αν θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι, η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού, η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται φυσικά στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε λοιπόν συνδρομητές τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και να μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
3: Η Biogreco φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά και πεντανόστιμα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από το χωριό, που μπορείτε να βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και ακριοπολία. Και επίσης μπείτε στα social media της BioGreco, γιατί θα δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις, για να μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
2: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατμαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε «Ναυαρχίδα». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.
4: Ο καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: Δρόμος 89,8. Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. 50 είναι τα ευρώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Το όνομά σας, κύριε μου?
2: Μάκης.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Μάκη, με τι ασχολείσαι?
2: Λογιστής είμαι.
0: Α. Πολλοί λογιστές μας παίρνουν, παιδιά.
1: Πάρα πολύ. Το έχεις προσέξει αυτό?
0: Νομίζω ότι από τα επαγγέλματα που ακούμε εδώ πέρα.
1: Με διαφορά πρώτο.
0: Στην πρώτη θέση οι λογιστές.
1: Δηλαδή,
0: που είναι... μας τιμάει αυτό, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί οι λογιστές είναι άνθρωποι. Συγκροτημένοι, mm-hmm. άνθρωποι με πειθαρχία.
1: Συμφωνώ.
0: Άνθρωποι που την ώρα που δουλεύουν δεν είναι εύκολο να αφήσουν τη
1: Ακριβώς.
0: δουλειά τους. Άρα για να μας ακούν σημαίνει ότι μας γουστάρουν,
1: ότι
0: τους αρέσει.
1: Και τους κάνουμε να περνάνε καλά, αλλά και τους δεν τους εμποδίζουμε στο να κάνουν την πολύ σημαντική εργασία
0: τους. Τους χαλαρώνουμε, έτσι είναι,
1: ναι,
0: Μάκη.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι. Έτσι,
0: πολύ
2: είναι
0: ωραία.
2: Ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν αλλάζει την δυσκολία της ερώτησης που σου κάνουμε. Έτσι. Μην νομίζεις να τα πάρεις εύκολα τα 50 ευρώ, γιατί εσύ ως λογιστής ξέρεις τι αξία έχουν τα 50 ευρώ, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
0: Γιατί τα 50 ευρώ δεν σημαίνει 50 ευρώ τι παίρνεις, σημαίνει ότι παίρνεις, ξέρω εγώ, 62, 64 ευρώ.
1: Να το πούμε και
0: για
1: αυτό.
0: Για να πάρεις τα 50.
1: Βέβαια.
0: Έτσι λοιπόν η Κατερίνα, τα 50 ευρώ που θα σου δώσει.
1: Μου στοιχίζουν περισσότερο. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πριν από χρόνια η Κατερίνα είχε πάει στην Πάτμο με την παρέα της. Έτσι λοιπόν ένας φίλος της χάνει το πορτοφόλι και το βρίσκει κάποιος καλός άνθρωπος σε αυτό το φοβερό νησί.
1: Άντε να σας πω, δεν θα πω το επιθετό, Θωμά τον λέγανε στο όνομα.
0: Η ερώτηση, Γιάννη, θα την κάνεις εσύ είναι.
3: Η ερώτηση είναι πόσες φορές, πόσες κλήσεις βρήκαν από τον κύριο Θωμά ώστε να τους ειδοποιήσει πως έχει βρει το χαμένο πορτοφόλι. Τους πήρε 30 φορές ή τους πήρε 40 φορές?
0: Σκέψου καλά και πες μας, παρακαλώ, τη σωστή απάντηση.
2: Θα πω 30.
0: Θα πεις 30 φορές
3: 30 και όχι... κλήσεις.
0: 30 κλήσεις και όχι 40, μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήρθε η ώρα της αποκάλυψης, ήρθε η ώρα να μάθουμε τη σωστή απάντηση. Εάν είναι 30, θα κερδίσεις 50. Εάν
3: είναι 40... ο αυριανός θα κερδίσει 100.
0: Ακριβώς όπως τα λέει ο Γιάννης.
1: Θα διεκδικήσει εσύ.
0: Θα διεκδικήσει. Για να δούμε.
1: Χτυπάει μανιασμένα κάποια στιγμή το τηλέφωνο μας στην παραλία. 40 κλήσεις, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Ήτανε καμιά σαρανταριά φορές που πήρε ο άνθρωπος.
3: Πού να το φαντάζει. Σηκώστε το κι εσείς στις 30 να κερδίσει ο Μάκης.
1: Να σου πω κάτι, δεν συνέβαινε γιατί το σήκωνα. Ήτανε ο Γιάννης μέσα στη θάλασσα και εγώ δεν ήθελα να σηκώσω το κινητό του που έβλεπε ότι και παίρνει και κάποιος με απόκρυψη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι.
3: Μάκη, η διακριτική.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
3: Η διακριτικότητα της Κατερίνας στήχησε στο Μάκη 50 ευρώ.
1: Συγγνώμη.

0: Δρόμος 89,8 και βλέπω εδώ πέρα μου βγάζει μια φωτογραφία από πέρυσι, σαν σήμερα, πριν από ένα χρόνο, μου βγάζει μια φωτογραφία που είμαι με την Νατάσα Μποφίλιο και την έχω στείλει στο Γιάννη. Στέλνουμε χαιρετισμού στο Γιάννη.
1: Άμορε.
0: Αν δεις 17 Ιουνίου. Ναι.
1: Πού ήσασταν?
0: Ήμασταν στο σπίτι του Μανώλη του Φάμελου. Και σου στείλαμε μια φωτογραφία που είμαστε μαζί. Και
2: ήταν
0: μου την πέταξε μόλις τώρα.
2: Λίγες μέρες μετά που είχαμε δει την συγκλονιστική συναυλία στο Λυκαβητό.
0: Στο Λυκαβητό, ναι.
1: Χριστό, να σου πω, εδώ είναι βράδυ.
2: Τι να είναι.
0: Βράδυ 17 του μήνα, ναι, στο σπίτι του Μανώλη Φάμελου.
1: Τι έκανες σε βράδυ στο.
0: Είχε μια γιορτή ο Μανώλης και μας είχε καλέσει. Ναι. Και βρεθήκαμε με την Νατάσα και στείλαμε στον Κορδόνη χαιρετισμούς.
1: Εμένα, γιατί δεν με πήρατε εκεί έστω καλεσμένη βασικά, και γιατί δεν μου στείλατε μια φωτογραφία? Στείλε μου μια φωτογραφία.
2: Συγγνώμη, γιατί δεν σε απαντά. Σε ξέρει ο Μανώλης Φάμελος για να σε καλέσει τη γιορτή του?
1: Θα σα πω κάτι.
2: Εδώ δεν κάλεσε εμένα.
1: Με ξέρει.
2: Άρα.
0: Αλλά δεν σε κάλεσε.
2: Νομίζω ότι σε συμπαθεί ο Μανώλης Φάμελος για να σε καλέσει τη γιορτή του.
1: Πιστεύω με συμπαθεί.
2: Δεν γίνεται.
1: Εγώ πιστεύω. Είσαι με τα καλά σου.
2: Αλήθεια.
1: Όχι.
2: Σοβαρά.
1: Όχι βέβαια.
2: Καλά, εμένα γιατί δεν με κάλεσε.
0: Τραγούδησε με τον
2: Μανώλη. Εμένα με ξέρει και ο Μανώλης και η Νατάσα. Και δεν με κάλεσαν. Να μην πω για τον Σοκράτη Φάμελο. Τι αγώνες.
1: Τι αγώνες.
2: Μπορεί να γίνουν στο μέλλον.
1: Α, εντάξει.
0: Για τον Σοκράτη Μάλαμα να πει.
2: Σοκράτη
1: καλύτερα.
2: Μάλαμα. Ο Σοκράτης Φάμελος ήταν.
0: Ήταν, εννοείται ότι.
2: Όχι, άλλο
1: θέλω. Ο Σοκράτης Μάλαμας.
2: Σε ποιο κόμμα ήταν τότε?
0: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ρε.
2: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πέρυσι λέμε, ρε.
1: Πέρυσι
0: λέμε.
2: Εντάξει, αλλάζουν συχνά. Γι' αυτό δεν ξέρει.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για προβληματισμό, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι η Ελένη που μας στέλνει το εξής. Τις προάλλες βγήκα για καφέ με μία φίλη μου για να τα πούμε, γιατί είχα και εγώ κάποια πράγματα που με απασχολούν. Όμως, σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης μιλούσε μόνο για τα δικά της θέματα και όσο τις συνέβαιναν. Κάθε φορά που πήγαινα να πω κάτι για μένα, η κουβέντα γύριζε πάλι στα δικά της. Κατάλαβα ότι δεν με άκουγε καθόλου και ότι βγήκα μόνο για να την ακούσω εγώ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι σωστό? Να της πω κάτι ή να τα αφήσω να περάσει? Ελένη.
0: Να της πει.
1: Να της πεις, φυσικά να της πεις.
0: Να της πεις, απλό είναι.
1: Κοπελιά, να της... πρέπει να μιλήσουμε
0: μίλα,
1: και οι δύο.
0: Μίλα. Τι να πούμε.
2: Εντάξει, υπάρχει αυτή η κατηγορία ανθρώπων, μωρέ. Που πάνε να πεις έχω ένα πρόβλημα. Ναι, εγώ έχω ένα μεγαλύτερο. Μου συνέβη αυτό, εμένα μου συνέβη κάτι άλλο.
1: Αυτό.
2: Εγώ έπαθα αυτό, εγώ πάθα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Είναι η κατηγορία ανθρώπων αυτά που θέλουν να γυρνάνε όλα γύρω από τον εαυτό τους. Μια αυτοαναφορικότητα.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό το μεταξύ. Πάρα πολύ κουραστικό.
0: Είναι κουραστικό όταν μιλάνε δύο που είναι ακριβώς οι ίδιοι. Και δεν μπορούν να συνηθούν. Ο καθένας λέει τα δικά του. Λέει το δικό του πρόβλημα, ο άλλος λέει το δικό του πρόβλημα και δεν οδηγεί πουθενά αυτή η ιστορία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στο 89,8. Πώς είμαστε, παιδιά, όλα καλά?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να ακούσετε ένα δυνατό νέο?
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Η Jack and Jones με νέο κατάστημα στο Mall Athens την 5η 18 Ιουνίου από 5 έως 9 το βράδυ, 5 το απόγευμα μέχρι 9 το βράδυ, γιορτάζει και έχει εγγένεια στο νέο της κατάστημα, παρακαλώ, στον πρώτο όροφο, στο The Mall Athens. Jack and Jones, γνωρίστε από κοντά τον Σάκη Τανιμανίδη, ανακαλύψτε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκδοση μόνο για εκείνη τη μέρα, παρακαλώ, και απολαύστε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening, 18 Ιουνίου, The Mall Athens, μη το χάσετε.
2: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε Letter Game, θα χαρείτε που θα παίξετε Letter Game, αλλά θα χαρείτε περισσότερο διότι θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής.
1: Τον βλέπεις ότι δεν έχει τον απαιτούμενο ενθουσιασμό? Καταλαβαίνεις τι δώρο είναι αυτό που δίνουμε?
0: Εντάξει.
1: Πες λίγο ρε Χρήστο, τον άνθρωπο.
0: Λέω. Εμένα μου αρέσει που είναι συγκρατημένος. Γιατί, γιατί σου λέει, αν, είναι, αν πει ότι είναι το απόλυτο δώρο, δεν μας στέλνουν τα μεγαλύτερα, κατάλαβες. Ξέρει τι κάνω, Γιάννη.
1: Εσύ δεν είπα να πει είναι το απόλυτο δώρο. Αλλά μιλάμε, πάει κάποιος διακοπές στην Κρήτη τζάμπα, ρε Χρήστο. Με την ΑΝΕΚ.
2: Περίμενε. Θέλω να είμαστε. Εγώ δεν κοροϊδεύω ποτέ τον κόσμο. Του βάζουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το δώρο. Τα μεταφορικά.
1: Αυτό εννοώ, ναι.
2: Διακοπές τσάμπα δεν κάνει. Ρε, θα πρέπει να βρει ένα κατά, θα πρέπει να βρει κάπου να μείνει.
1: Σωστό.
2: Δωράρα θα γίνει, Χρήστο, όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Δώρος ζωής θα είναι εάν βάλει η ΑΝΕΚ τα εισιτήρια μετεπιστροφή και η Κατερίνα τη διαμονή.
0: Ναι, ρε, Κατερίνα.
2: Στο έχεις... σπίτι τη, στη θεία τη, στη μορφή. Έχει
0: τότε
2: τα μιλάμε κάτω για δώρο ζωή.
0: Τότε να μιλήσω.
1: Θα το κάνω, ρε.
0: Πες μου δύο θείες. Πες μου δύο θείες από την Κατερίνα.
2: Η θεία η Αστερούλα. Πώς τη.
1: Σταμάτα, έχουν μείνει μόνο δύο. Πρέπει να τις θυμάσαι.
2: Η θεία η.
0: Σε έχει πει 100 φορές εδώ πέρα. Η θεία, λέγε.
2: Η θεία η Ελένη.
1: Μπράβο!
2: Και η άλλη που τελειώνει σε.
0: Ευτρέπε.
2: Η Μαρίκα.
1: Και η θεία η
2: Η Μαρίκα.
0: Η Μαρίκα, τέλεια, τέλεια.
2: Λοιπόν, η θεία η Ελένη και η θεία η Μαρίκα θα σας φιλοξενήσουν στο σπίτι τους. Η ΑΝΕΚ θα βάλει τα εισιτήρια. Το ταξίδι είναι μια προσφορά λοιπόν της ΑΝΕΚ που για 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι κάτι που μας ενώνει. Τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Η ΑΝΕΚ πάει Μήλο και η ΑΝΕΚ πάει και Σέριφο. Μήλος στη γραμμή Πειραιάς Χανιά, Σέριφος στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο.
1: Και
0: πληροφορίες. Αν δεν πας με τον πυλό.
2: ΑΝΕΚ τελεία.
0: Εντάξει, έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος. Είπε πληροφορίες. Τι θα γίνει. Θα
1: πρέπει δηλαδή να.
0: Πες με τις πληροφορίες σου.
2: ΑΝΕΚ.gr, Seymour App. Μπορώ να το κατεβάσετε τώρα και 2-10-89-19-800.
0: Τον έφαγε.
1: Ξέρεις τι, μ' αρέσει ρε παιδί μου το πληροφορία. Πώς μ' αρέσει, ας πούμε, όταν πω θα πάω στον σταθμό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Μ' αρέσουν αυτά πολύ.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά.

0: αποκάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
10: Και παίζει παντού.
9: Πρωινό στον δρόμο.

0: δρόμος από τα 9,8 και πάμε στο παιχνίδι μας. Letter Game, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Να σας ακούσουμε λιγάκι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Πολύ ωραία. Σοβαρός.
1: Μετρημένος. Μετρημένος πολύ.
0: Λογιστής κι εσείς.
2: Όχι, καμία σχέση.
1: Γιατί σήμερα βγάζουμε μόνο λογιστές γι' αυτό.
0: Με τι ασχολείστε?
2: Καμία σχέση. Σέρβις, δουλεύεσαι ένα καφέ.
0: Α, μάλιστα. Και πρέπει να είστε τώρα στο καφέ γιατί ακούμε σαν χώρο πολύ.
2: Όχι, ακόμα. Είμαι στο σπίτι.
0: Οκ. Λοιπόν.
1: Γιατί το σπίτι σας είναι σε καφέ.
0: Είπε όνομα άνθρωπος.
1: Όχι, δεν το είπα.
0: Θα μας το πει. Για πείτε μας όνομα.
2: Παναγιώτης.
0: Πες μου, τι τίτλο θα έδινε στη ζωή σου.
2: Βαρύ.
0: Τίτλο τραγουδιού. Ένα τίτλο τραγουδιού που θα έδινε στη ζωή σου.
2: Λογαριασμός.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ωραίο. Γιατί παίρνεις λογαριασμούς, γιατί πληρώνεις λογαριασμούς.
3: Και για αυτό. Ζητάνε όλοι.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Κατερίνα, να ακούμε και λίγο τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, τον ακούμε.
2: Όχι, και άσε την Κατερίνα τραγουδίστρια. Είναι υπέροχα.
0: Γι' αυτό τον έχουμε τον άνθρωπο.
1: Συγγνώμη.
2: Υπέροχη φωνή, Κατερίνα.
1: Το εννοεί.
0: Συγγνώμη, μα δουλεύετε, κύριε.
1: Το
2: κύριε Σερβιτόρε μας.
1: Ναι. Θέλεις να σου τραγουδήσω το λογαριασμό της Λιόλιου?
0: Όχι, μην το κάνεις.
1: Λίγο.
0: Κρίμα για την εκπομπή μας.
1: Λίγο. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ωραία.
1: Και
3: λίγο είπες.
2: Κατερίνα, κερασμένα όλα.
3: Ωραία, πάμε.
0: Θα παίξουμε από πι.
2: Από πι, ωραία.
0: Ξεκινάμε, ζώο.
2: Πούμα.
0: Όνομα.
2: Παναγιώτης.
0: Πράγμα.
2: Πόρτα.
0: Φυτό.
2: Πιπεριά.
0: Φαγητό.
2: Πάπρικα.
0: Πόλη.
2: Πτολεμαϊδα.
0: Χώρα.
2: Πορτογαλία.
0: Επάγγελμα.
2: Πιτσαδόρος.
0: Χημικό στοιχείο.
1: Τι χημικό στοιχείο? Τι είναι αυτά?
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: ΠΑΟΚ.
0: Λίμνες, ποδάνια, βουνά.
2: Παρνασσός.
0: Τέλος.
1: Μπράβο σου, αγόρι μου! Είσαι μεγάλος!
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Είσαι καταπληκτικός!
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Είμαι στον ΠΑΟΚ! Δεν αντέχω!
0: Φτάνει.

0: Δρόμος 89,8 και να κλείσουμε μια φοβερή είδηση από τη Γερμανία. 15χρονος μαθητής έκλεψε λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο. Έχει γίνει χαμός με αυτή την ιστορία. Διένυσε σε περίπου 140 χιλιόμετρα, περνώντας από διάφορες πόλεις και καταφέροντας τελικά να φτάσει στον προορισμό του χωρίς να σταματήσει.
1: Το μπουζουριάσανε.
2: Συγγνώμη, έχω ερώτηση.
0: Μπουζουριάσανε.
2: Πώς γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι, δεν είναι ωραία.
2: Ξεπερνώντας το ρομαντικό του θέματος και μπράβο στο αγόρι που ήθελε να πάει την κοπέλα του στο σχολείο. Τέτοιοι είμαστε από μικροί, μας κάνει το τι θέλετε και μπλέκουμε μετά σε πράξεις που δεν θα θέλαμε. Αλλά! Τι έχει να πει το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας που, αν κατάλαβα καλά, ένα κορίτσι το σχολείο του είναι 140 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.
1: Ναι. Μάλλον η είδηση δεν είναι και πολύ σωστή. Δηλαδή, κάποιος να πάει στο σχολείο του ένα παιδί.
2: Είναι σαν να μένει στην Κόρινθο για να πάει τη σχολείο στην Καλαμάτα.
1: Ίσως να είναι μεγαλύτερη του και να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και να πηγαίνει στη σχολή τη. Τη έχει πει δε ψέματα ότι
0: σχολείο,
1: είναι.
2: Αυτό είναι παράνομο, γιατί ένα κορίτσι ενήλικο με ένα αγόρι ανήλικο.
1: Τώρα τη έχει πει ψέματα.
2: Από πλάνη ανήλικο. Χρήστο, η ιστορία έχει πρόβλημα. Πρέπει να την ψάξουμε. Βάζει
1: το εκπαιδευτικό
2: σύστημα
1: τη
2: Γερμανία ή υπάρχει από πλάνη ανήλικο.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει πρόβλημα το εκπαιδευτικό σύστημα
2: τη Γερμανία.
0: Αυτό έχει πρόβλημα. Αυτό. Η είδηση είναι ακριβή. Είναι από μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία.
1: Πάλι καλά,
0: μην αμφισβητεί καθόλου.
2: Αυτά λοιπόν για κάτι τύπου σαν τον Χρήστο
1: καλά.
2: Και την Κατερίνα που κράζουν το δικό μας το σύστημα και βρίσκουν παντού προβλήματα. Τώρα για του Γερμανού, τι έχετε να πείτε. Αν στην Ελλάδα πήγαινε ένα παιδί τόσο μακριά σχολείο, θα το είχατε βγάλει στι ειδήσει. Θα έκανε ζωντανή σύνδεση, κυρία Καραβάτου. Κοιτάξτε το παιδί. Έχουν πιάσει τα ποδαράκια του να περπατάει, να πάει στο σχολείο.
1: Αυτό ακριβώς θα έκανα.
2: Τροφή σας.
0: Πω, κουραστική, γεια σας.
2: Αγγλία, Κροατία, 10 η ώρα.
0: Σήμερα, ναι.
2: Πορτογαλία, Κονγκό.
1: Τα φιλιά μου.
2: Είσαι με την Πορτογαλία ή με το Κονγκό.
0: Εγώ είμαι Κονγκό, που είναι Λεοπαρδαλέ.
1: Λεοπαρδαλέ. Πορτογαλία, το έχω πει από την αρχή. Πορτογαλία. Πορτογαλία.
0: Κονγκό.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
3: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατάπ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 17 Ιουνίου κυλάει με κινητοποιήσεις και πανελλαδική απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Κυλάει με άστατο καιρό στην Αττική ημέρα. Η ζέστη υποχωρεί βέβαια, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο και αυξάνεται η πιθανότητα μπόρας στις μεσημεριανές ώρες. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, όπου και αν σας πετυχαίνω. Άλλο ένα πρωινό, ξεφεύγουμε εδώ, στο δικό μας δρόμο. Στο πρόγραμμα είναι προσκλήσεις για έξοδο, είναι εισιτήρια για ταξιδάκι. Σας δίνουμε και νέο θεατρικό ραντεβού. Αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Ελένη Φουρέιρα στο Φουέγκο. Έρχονται και εισιτήρια για τη συναυλία της. Νίκο Οικονομόπουλο, για κάποιο λόγο. Ρε Ελληνίδου, κάτι ξέρεις. Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μεσοβδόματα το παλεύουμε εδώ στον δρόμο 89,8. Έρχεται νησιώτικη αύριο με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνε σε λίγο. Ακούμε ήδη Αδάμου το είπες, πρώτα όμως περνάμε στο Χριστομάστορα. Μαργαρίτα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: με πονέσει.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλα θα πάνε τέλεια στο πιο δροσερό Summer Camp της Αθήνας. Ως τις 24 Ιουλίου, ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλώνεται συμμετοχή στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση συμμετοχής είναι 34 λεπτά ένα SMS. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω.
2: Grand succès.
3: Άκου, μου λείψατε πάρα πολύ από χτες, ε.
2: Αλήθεια. Δεν μου λείψατε καθόλου, παρόλα αυτά δεν με χαλάει που σας βλέπω. Να μου λείψετε από χτες το πρωί. Δεν έχουν περάσει 24 ώρες που τα λέγαμε.
3: Εγώ δεν αντέχω χωρίς εσάς.
2: Εγώ μια χαρά περνάω.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
5: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
1: στον δρόμο 89,8.
5: Παιδιά, όχι τώρα, κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι, θα πουσιάζω.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, αριστώ. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
5: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
6: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόντσο.
1: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
12: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
14: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσέρο κοκτέιλ, στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, κατεβάστε το τώρα. Είναι ώρα για δωράκι. Σήμερα κληρώνουμε 2 διπλά εισιτήρια μετ' επιστροφής με καμπίνα για Ρόδο από την Blue Star Ferries. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301, δρόμος, κενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ρόδος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο, Amy Winehouse και Θοδωρή Ferries.

0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα στο δικό μας δρόμο. Έρχονται και προσκλήσεις για θέατρο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: People have Repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα?
14: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία.
15: Welcome to L World.
14: Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
15: Αυτό είναι το Welcome to L World.
14: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
16: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και... τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Ο καιρός σήμερα. Η Λιακάδα συνεχίζεται και σήμερα στην Αττική με τον καιρό να διατηρεί τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
16: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
16: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
23: Είναι ο δρόμος εμού Τετάρτη στην παρέα σας Ιράνια Τονάκη. Στην πορεία έρχεται και εισιτήριο δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έχουμε και νέο θεατρικό προορισμό. Ένας συνταρακτικός μονόλογος του Δημήτρη Σαμόλη. Μια κρυμμένη παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα. Ένα έργο που βάζει στο μικροσκόπιο την αγία ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό. Είναι το νέο μας θεατρικό ραντεβού. Ο δρόμος σας στέλνει στην παράσταση Στρακαστρούκες στο Θέατρο Βράχων την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Στις 9.30 το βράδυ. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος. Αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωραία διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Αναβίση, Αντώνη Ρέμο και Κατερίνα Λιόλιου.

Τετάρτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και σας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Σας στέλνει και στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, μαζί της η Μαρσό. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301 δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Φουρέιρα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Την ακούμε σε λίγο στο Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Τι κάνεις?
1: Η Νόβα και το κανάλι Vaya Sat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Πουλιβασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
6: Μαργαρίτα.

0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. Επιά στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο δρόμος παρουσιάζει.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
10: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.
15: Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και ενθές απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Και σήμερα κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Το κληρώνουμε σε έναν από εσάς με ένα SMS το 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη εισιτήριο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά.

0: Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: ρόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
6: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
5: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
6: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
7: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Δρόμος 89,8.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
20: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
21: Λάμπη!
20: Στις 18 Ιουνίου.
22: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
20: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
22: Δεν ακούς καν τι σου λέω. Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
20: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
23: Χαρά στο πόντσο.
20: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Μεσημέρα και Τετάρτης είσαι στο σωστό δρόμο, στην παρέα σου η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και γεύμα δωράκι, γι' αυτό μείνε εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε με όλα τα αγαπημένα, πάμε να ακούσουμε στη σειρά, να θυμηθούμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Τριαντάφυλλο στο «Μη γυρίσεις ξανά». Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα στο «Αλληλούια», η Μέλισσα στο «Γιατί». Τώρα ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της Ανασβήσης σημαίνει ένα πράγμα. Εδώ ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε αμέσως SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία. Οπότε τώρα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σήμερα και Τετάρτη είναι ο δρόμος. Παίζει παντού, παίζει μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα. Αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Δέσποινα Βανδύνα Μ' Αγαπάς, Κωνσταντίνο Αργύρο μαζί σου και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι? Η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της, στην Οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ένα SMS, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Είστε στο σωστό δρόμο, αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, Μάρθα Φριτζίλα και Απόνα μέσα τώρα στην Καντάδα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω.
1: Grand succès.
2: Άκου, μου λείψατε πάρα πολύ από χτες, ε.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Αλήθεια.
1: Δεν μου λείψατε καθόλου, παρόλα αυτά δεν με χαλάει που σας βλέπω. Να μου λείψετε από χτες το πρωί. Δεν έχουν περάσει 24 ώρες που τα λέγαμε.
2: Εγώ δεν αντέχω χωρίς εσάς.
1: Εγώ μια χαρά περνάω.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

0: Ταξίδι στο Παρίσι σου χαρίζουν η Nova και το Viasat Epic Drama. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Έρχεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Ντονά.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα ταναυτάκια μου, τα ζουμπρουλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Παριχρονίδης, εδώ στον δρόμο 89,8. Εκπέμπουμε για ακόμη μία μέρα από τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, από ένα νησί της Ιρλανδίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνούμε και εκτός εκπομπής. Νομίζω σας έχει συναρπάσει αυτό το συγκεκριμένο μου ταξίδι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω κατευθύνει κόσμο να έρθει προς τα δω. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, αλλά πάντα έχουμε ζέστη στην καρδιά μας και πάντα έχουμε ωραία τραγούδια έτοιμα για εσάς. Στον δρόμο 89,8 θα ακούσουμε για τις επόμενες 3 ώρες όμορφα χωρατά και όμορφα τραγούδια.

Διαβάζοντας το επόμενο έτσι άρθρο, μπορώ να πω μόνο την ατάκα που λεγόταν στην ελληνική ταινία. Ωρε που πάμε, ρε, ωρε που πάμε. Ο Elon Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ονομαστεί τρισεκατομμυριούχος. Οι εταιρείες του εκτοξεύθηκαν και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ύπαρξης του είδους, του ανθρώπινου είδους, που φτάνει σε αυτό το ποσό, να έχει 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι να πω. Αρχικά μπράβο στον άνθρωπο που τα κατάφερε. Έχω διαβάσει σε αρκετά σημεία ότι γενικώς ο Elon Musk είναι ένας τύπος ο οποίος πηγαίνοντας κάπου δεν έχει λεφτά στην τσέπη του να σου δώσει, διότι όλα τα λεφτά του είναι μετοχές, και γενικότερα είναι τόσο ευφυής που κατάφερε, χωρίς να έχει χρήματα να φορολογείται, κατάφερε να είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, διότι όλες οι πληρωμές του γίνονται σε μετοχές. Αυτό βέβαια μου προκαλεί μια απορία. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος θέλει να περάσει και να αγοράσει κάτι πρόχειρο στον δρόμο, τι κάνει? Προφανώς βάζει άλλους που είναι δίπλα του και ζουν πλουσιοπάροχα και του το κάνουν με τα ψηλά που διαθέτουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε αυτή τη ζωή δεν μπορείς να φας αυτά τα χρήματα, δεν τρώγονται, ό,τι και να κάνεις. Και επίσης το άλλο που ξέρω είναι ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1-2 χώρες, μικρές κρατήδια σε αυτόν τον κόσμο, που έχουν λιγότερα χρήματα από τον ίδιο τον Elon Musk. Και όταν ένας άνθρωπος είναι πιο πλούσιος από μια χώρα, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά σε αυτόν τον πλανήτη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ξέρετε τι είναι το Pharmalead Hydro Plus? Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ για τη σωστή ενυδάτωση. Και θέλω να σας βοηθήσω να το δοκιμάσετε. Να γράψετε σε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά τα εξής: δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη βιταμίνες και να το στείλετε στο 54301. Τρεις από εσάς θα κερδίσουν ένα ωραίο συμπλήρωμα διατροφής Pharmalead Hydro Plus για να δουν πόσο τους βοηθάει στον οργανισμό τώρα που οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές και οι ρυθμοί πολύ πιο έντονοι.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026, Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα, χιλιάδες φωνές, ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026, Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος, 89,8.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. We'll be right back. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Για κάποιο λόγο, επανακυκλοφορούν αρκετές ταινίες αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους. Μία από αυτές θέλω να την προτείνω, διότι την είχα δει το 2009, επανακυκλοφορεί με την Nicole Kidman τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λέγεται «Η Άλλη». Είναι ένα ωραίο θριλεράκι, αμερικανο-ισπανική, το οποίο έχει να κάνει με την εποχή του 1945 σε ένα νησί κάπου στην Αμερική. Η Grace μένει απομονωμένη σε μία βικτοριανή έπαυλη μαζί με τα παιδιά της. Εκεί λοιπόν έρχονται τρεις υπηρέτες οι οποίοι είναι λίγο περίεργοι. Γενικότερα είναι μια ταινία την οποία θα πρότεινα αν φοβόσαστε πάρα πολύ τις σκηνές αυτές, τις τρομακτικές, τις ξαφνικές μέσα σε στοιχειωμένα σπίτια και τα σχετικά, να μην τη δείτε. Εάν δεν το έχετε δει όμως, επειδή είναι ξανά στους κινηματογράφους, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό. Έτσι, προτείνω μια επανάληψη σήμερα, αλλά στη μεγάλη οθόνη.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα εδώ στον δρόμο 89,8, 17 του τουνού του μηνού, σήμερα Τετάρτη. Πέμπουμε από την Δυτική Ιρλανδία, από ένα νησί του Ατλαντικού Ωκεανού που λέγεται Βαλέντια. Θα σας το προτείνω ανεπιφύλακτα στο τέλος της εβδομάδας για να σας πω έτσι τι να κάνετε, πώς να έρθείτε, πώς είναι εφικτό να το πετύχετε, εάν σας αρέσουν τα ψυχρά κλίματα εν μέσω καλοκαιριού. Για την ώρα προτείνω μόνο μουσική.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, ώρα να απαντήσω σε ερωτήσεις ταξιδιωτικές που μου κάνετε εδώ σχετικά με την Ιρλανδία. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό και μπορώ να σας πω είναι πράσινο. Η Ιρλανδία είναι πράσινη, μα τον Άγιο Πατρίκιο, τα πάντα είναι πράσινα, η βροχή, ο ήλιος, όλα αυτά συνδυαστικά έρχονται για να έχουν ένα νησί, μια χώρα νησί, η οποία είναι πιο πράσινη από οτιδήποτε άλλο έχω ξαναδεί. Με φοβερό έτσι κλίμα και γρασίδι, να είναι καλά οι αγελάδες και τα προβατάκια που το έχουν κάνει όλο στην πένα, GG. Πανέμορφο για όσους αρέσουν αυτοί οι προορισμοί. Δεκάδες κάστρα, πολλά πέτρινα σπίτια, θυμίζει λίγο Μάνι, αλλά στα καλά της. Και γενικώς κάτι που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι πόσο καλά διατηρούν τα σπίτια τους οι Ιρλανδοί. Είναι ένα φτηνό ταξίδι. Θα έλεγα ότι η Ιρλανδία γενικότερα, αν πάει στο σούπερ μάρκετ, είναι περίπου το ίδιο με την Ελλάδα. Μην σας πω ότι τη βρήκα ελαφρώς φτηνότερη. Είναι όμως πολύ πιο ακριβή στην έξω ζωή, είναι πολύ πιο ακριβή στα ενίκια, είναι πολύ πιο ακριβή στα νοικιαζόμενα Airbnb, στα ξενοδοχεία της και σε όλα τα σχετικά, φτηνή στα αυτοκίνητα και σχετικά το ίδιο με την Ελλάδα στα καύσιμα. Αν αξίζει να έρθετε, βεβαίως και αξίζει, εγώ θα πρότεινα μία ολόκληρη εβδομάδα και όχι στις πόλεις, γιατί η μαγεία της Ιρλανδίας είναι έξω, στη φύση. Εκεί είναι τα ωραία. Για τους φαν του Star Wars που με ρωτούν, επειδή είδαν ότι πήγα στα νησιά Σκέλινγκ όπου γυρίστηκε το Star Wars, ναι, είναι προσβάσιμο το νησί με ένα πλοιαράκι το οποίο πας περίπου σε μία ώρα και να αντέξει τη θάλασσα, γιατί εγώ δεν την αντέχω. Θα περάσεις καταπληκτικά και θα ζεις μία ωραία εμπειρία και θα δεις πράγματα και νησιά μέσα στον Ατλαντικό ωκεανό, όπου επισκέπτονται γλάρι από όλο τον κόσμο, γενικώς πράγματα που έβλεπα μόνο στο National Geographic. Τώρα τα είδα από κοντά. Σας το προτείνω, αν αγαπάτε τη φύση, να το κάνετε. Αν δεν την αγαπάτε, επιλέξτε μία πόλη, π.χ. το Δουβλίνο, και καθίστε εκεί να απολαύσετε την κουλτούρα των πόλεων της Ιρλανδίας. Αυτά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είστε έτοιμοι για ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού? Η απάντηση είναι Hellenic Seaways. Ταξιδεύετε γρήγορα και άνετα από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες με το Αέρο. High speed της Hellenic Seaways και έκπτωση 20% στα εισιτήρια της επιστροφής. Αέρο, high speed, Hellenic Seaways. Θα κάνετε κράτηση τώρα μέσα από το site ή στο 210-8919-800. Επίσης μπαίνετε στην εφαρμογή C-More. Το application αυτό είναι καταπληκτικό, το κατεβάζετε και με Hellenic Seaways μπήκατε, και μία που μπήκατε, μία που φτάσατε κιόλας. Σήμερα για Πειραιά Ερμιώνη θα δώσουμε δύο διπλά εισιτήρια για να ταξιδέψετε εκεί μέχρι και τα τέλη του Νοέμβρη, εκτός από την περίοδο 13/7-26/8. Γράφετε δρόμος, γράφετε το όνομά σας, μετά γράψτε μου αέρο και στείλτε το στο 54301. Καλή επιτυχία.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς Bonjour. Είστε Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω.
2: Grand succès.
3: Άκου, μου λείψατε πάρα πολύ από χτες, Αν το πω λίγο αυτό. Αλήθεια.
4: Δεν μου λείψατε καθόλου, παρ' όλα αυτά δεν με χαλάει που σας βλέπω. Να μου λείψετε από χτες το πρωί. Δεν έχουν περάσει 24 ώρες που τα λέγαμε.
3: Εγώ δεν αντέχω χωρίς εσάς.
4: Εγώ μια χαρά περνάω.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντά. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπη!
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
16: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζουμε άλλη μια ταξιδάρα. Μιλάτε ταξιδεύω μόνο εγώ και εσείς ταξιδεύετε συνεχώς μέσα από τις εκπομπές του δρόμου. Στην Ρώμη, με μονοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία από τη Ρώμη, με ξενάγηση στη Ρώμη και επίσκεψη στο Βατικανό και την Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όλα αυτά σε μια κλήρωση που θα γίνει 26 Ιουνίου, έφτασε ο καιρός παιδιά, σε 9 μέρες από τώρα. Γράψτε σε ένα μήνυμα δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και στείλτε το στο 54301. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός μας εδώ, στην καλή μουσική.

0: Vibrate Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ένας οδηγός ταξιδεύει νύχτα σε ένα επαρχιακό δρόμο. Η στροφή είναι απότομη. Ο φωτισμός ανεπαρκής και μια λακκούβα τον αναγκάζει να χάσει τον έλεγχο.
2: Το ατύχημα δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία του, αλλά και στην κακή κατάσταση του δρόμου. Το οδικό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.
1: Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, η σωστή σήμανση και η συντήρηση μειώνουν δραματικά τα τροχαία.
2: Όταν επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές, δεν χτίζουμε απλώς δρόμους, σώζουμε ζωές.
1: Η ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας είναι να φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Δρόμος 89,8.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο καιρός σήμερα. Η λιακάδα συνεχίζεται και σήμερα στην Αττική με τον καιρό να διατηρεί τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
14: Plus. Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Και τώρα. Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
17: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
19: Να φτάκια μου ζουμπρουλούδικα, γεια και χαρά, είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, άλλη μια ώρα μαζί. Είναι λίγο μετά τις 3 και από τη μακρινή Ιρλανδία σας στέλνω όσο πιο πολύ δροσιά μπορώ. Το ζω, το βιώνω, την μεταφέρω. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη Τετάρτη. Ναι, μεσούσεις της εβδομάδας δεν είναι και το καλύτερο. 17 του μηνού, ελάτε, φάγαμε τα μισά του Ιούνιου. Πάμε δυνατά με πολλή μουσική.

Η Ελένη Φουρέιρα ξεκινά τη μεγάλη της περιοδία από την Αθήνα και εκεί, στο Κατράκιο Θέατρο, θα είστε και εσείς, αν είστε τυχεροί, στην κλήρωση του Δρόμου 89,8. Μπείτε στα social media, μπείτε στο Instagram του Δρόμου, βρείτε τη δημοσίευση για την Ελένη Φουρέιρα, κάντε like στο post, follow τον Δρόμο και tag αυτόν που θέλετε να πάρετε μαζί σας και βρήκατε το δρόμο σας για το Κατράκιο. Η τεράστια επιτυχία του άλμπουμ Hybrid έρχεται τώρα σε ανατρεπτικές συναυλίες από τη μοναδική Ελένη Φουρέιρα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Γιάννη!
5: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
5: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
4: Όχι ρε Σιγιάννη. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
5: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
7: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Να, δεν σας έλεγα εγώ προχθές να μην πιστεύετε ότι διαβάζετε σχετικά με τις λίστες. Είναι όπως βολεύει κάθε οδηγό. Εδώ ένας νέος οδηγός, ο European Best Destination, είναι πολύ καλύτερος για εμάς στην Ελλάδα, διότι έβαλε τις καλύτερες παραλίες του, τις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη και οι μισές είναι στη χώρα μας. Αυτή η λίστα μας βολεύει και γι' αυτό θα την χρησιμοποιήσουμε. Είναι όποια βολεύει εμάς. Έχει παραλίες όπως το Βουτούμι στους αντίπαξους. Παιδιά, τι όμως παραλία είναι αυτή. Πραγματικά τώρα, άσχετο με το τι γράφουν οι λίστες, το Βουτούμι στους αντίπαξους παίζει να είναι ίσως η πιο καθαρή και η πιο κρυστάλλινη σε νερά παραλία που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και έχω ταξιδέψει αρκετά. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνή στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλιοκαστρίτσα επίσης στην Κέρκυρα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των ευρωπαϊκών παραλίων που υπάρχουν. Υπάρχουν στην Πορτογαλία επίσης, υπάρχει επίσης στην Ιταλία το Μπολιάσκο Beach, υπάρχει στη Μαγιόρκα το Κάλα με Σουίδα, αν τα λέω και καλά, στην Νορβηγία το Καλβίκα Beach που έχω πάει και είναι πάρα πολύ ωραία παραλία, αλλά φίλε δεν μπαίνεις. Άμα μπεις, βγαίνεις παγοκολόνα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Πάντως κρατάω ότι το Βατούμι στους αντίπαξους είναι σε αυτή τη λίστα η νούμερο 2 παραλία σε όλη την Ευρώπη. Για μένα είναι η καλύτερη παραλία του κόσμου. Αλλά είναι τελείως υποκειμενικό αυτό.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Αυτά και για σήμερα, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Εκπέμπουμε από την Ιρλανδία. Αύριο μετακινούμε και θα βγούμε. Η εκπομπή θα βγει από το Κόρκ, που είναι στη Νότια Ιρλανδία. Δεν έχω εικόνα, θα σας τη μεταφέρω αύριο, γιατί έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Μεταφέρει εικόνες έστω και ραδιοφωνικά. Εύχομαι υπομονή, κουράγιο. Θα έρθουν οι μέρες και για τις δικές σας διακοπές και θα είμαι πίσω εγώ να σας στηρίζω. Επίσης, να μην δίνω εγώ συμβουλές μόνο. Αν πάτε κάπου, στείλτε κανένα tip, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός μας, γιατί χωρίς το ταξίδι δεν κάνουμε τίποτα. Η ζωή είναι ταξίδι από μόνη της, ταξιδεύουμε και ζούμε. Και παράλληλα ακούμε μουσική και την έχω καταβρει, διότι με την εφαρμογή του δρόμου 89,8 μπορώ να ακούσω δρόμο σε όλο τον πλανήτη. Και το έχω κάνει, και το έχω κάνει. Τα λέμε αύριο, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, ακριβώς τη μία. Μέχρι τότε να είστε καλά, παιδιά, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Με λίγα

0: 89,8.
1: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
0: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
17: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ελάτε, παιδιά, εδώ είμαστε. Περιμένουμε. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μου. Εδώ στο δρόμο 89,8. Κάθε μέρα 4 με 7 σας κρατάω εδώ παρέα. Λέμε τα δικά μας. Έχουμε το θεματάκι μας κάθε μέρα. Σας τρελαίνω εγώ με την αρνητήλα μου ώρες-ώρες. όχι αρνητήλα, έχουμε πει, δεν είναι αρνητικά τα σχόλια, δεν είναι αρνητική η σκέψη. Είναι, πώς να το πω, γεωμένη, λογική, δεν πετάμε στα σύννεφα, λίγο έτσι να προσγειώνω τους λίγο πιο ελαφριούς, αλλά όχι, πάντα με θετική ενέργεια, πάντα με θετική σκέψη, πάντα με την ελπίδα που πεθαίνει τελευταία. Δεν το έχω καταλάβει και αυτό, γιατί το κάνουμε στη ζωή, να, τώρα που το είπα, να το ανατρέψω. Ας πεθάνει στην αρχή η ελπίδα, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Γιατί να ζούμε με την ελπίδα? Σημαίνει ότι δεν ζούμε το τώρα, ζούμε για κάτι που θα συμβεί πιο μετά. Συμβαίνει ποτέ το πιο μετά? Θα σας πω, όχι. Εκτός αν είναι κανονικός ωραίος άνθρωπος που από την αρχή κάτι ωραίο χτίζεται και γίνεται σούπερ. Ορίστε, πολύ απλά τα πράγματα αν κάτσεις και τα σκεφτείς. Πού σας πέτυχα τώρα? Πού να σας έχω πετύχει τεταρτιάτικο, ε? Ζέστη, πηγενέλα, αυτοκίνητα, βαρεμάρα, δουλειές, άντε να φύγω, άντε να κάνω, άντε να μαζέψω τα παιδιά. Ξέρετε, πολλοί βάζουμε μετά το γραφείο νύχια, κομμωτήρια, τέτοια, και αυτό ωραίο είναι, ποτέ έτσι λίγο να ξεχνιέσαι. Κάτι σε μια τέτοια φασούλα, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε εμείς σήμερα να συζητήσουμε ό,τι έχω αποφασίσει. Εδώ η ομάδα. Πήγα από ό,τι γουστάρετε. Δεν είναι ότι γουστάρετε, είναι συγκεκριμένη θεματική, παιδιά, κάθε μέρα. Αλλά αντάλλα, κάθε μέρα θα τα πούμε όλα, να μην μείνει τίποτα που να μην έχει συζητηθεί. Βέβαια, λύσεις δεν πολύ βρίσκουμε. Έτσι λιγάκι απλά για να αναμοχλεύουμε τις εμπειρίες μας και τη γνώμη μας, την αποψάρα μας. Γιατί τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έχουμε όλη άποψη. Κάπως έτσι θα το πάμε σήμερα. Θα μιλήσουμε λίγο, όχι για απόψεις ακριβώς. Α, απόψη είναι και αυτό, ναι. Θα σας πω σε λίγο. Προς το παρόν θα σας βάλω μουσική, να ξεχαστούμε λίγο, να κουλάρουμε κτλ. Να πιούμε το καφεδάκι μας, να ράξουμε και πάμε βουρ για ανάλυση στην πολυκατοικία μας εδώ πέρα. Άντε, καλή μας διασκέδαση. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Σήμερα λοιπόν, ναι, θα μιλήσουμε για την κριτική. Αυτό το πολύ ωραίο πράγμα, στυχαίνομαι, απεχθάνομαι. Εντάξει, μην το παίζουμε και αθώοι όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, εμείς. Και κρίνουμε τα πάντα και κρίνουμε συνεχώς. Και ακόμη πριν ξυπνήσουμε το πρωί, έχουμε ήδη κρίνει στον ύπνο μας. Ανοίγουμε το κινητό, δεν χρειάζεται. Στα 2 δευτερόλεπτα μέχρι να κλείσεις το ξυπνητήρι και να κάνεις κράκ να δεις μισό μήνυμα, έχει αρχίσει η κριτική. Είναι αυτοματισμός, παιδιά, δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κρίνουν. Απλά υπάρχουν βαθμίδες, έτσι. Βαθμίδες. Κάποιοι είναι αυτή η ζωή τους, όπως ξέρουμε. Κάποιοι είναι η δουλειά τους επίσης. Κάποιοι το έχουν σε ένα μικρό βαθμό, άλλοι σε μεγαλύτερο, άλλοι λίγο. Αλλά άνθρωπος που δεν κρίνει αυτόματα πριν το ξεστομίσει, δεν ξέρω, μου φαίνεται και παράλογο. Μακάρι να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει, γιατί όλοι οι κανόνες έχουν εξαιρέσεις, παιδιά. Για στείλτε σας μηνύματα, είστε τέτοιοι. Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: σου απαντάω.
1: Κοιτάξτε τώρα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη ζωή, οτιδήποτε συμβαίνει το οποίο είναι περίεργο, ας πούμε, αμφιλεγόμενο, τώρα η κριτική τι είναι, μακάρι να μάθουμε να κάνουμε σωστή επικοδομητική κριτική σε αυτούς που το ζητάνε. Μακάρι. Αλλά το τρομακτικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι νομίζουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί πάντα όλη την ώρα, γιατί κάποιοι θα είναι κιόλας. Ωραία θα ήταν να κρίνουμε με λογική, με μέτρο, με δικαιοσύνη. Αλλά οι περισσότερες κρίσεις σχηματίζονται μέσα στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Η εμπάθεια, ας πούμε, είναι μια πολύ αρχή, ωραία αρχή κριτικής, που τη ζούμε πάρα πολύ έντονα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, όταν ας πούμε δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο, να τον ακούσει να πει α, έχει τελειώσει. Α, δεν μπορεί, τι θα μας πεις και εσύ. Ή διαφωνώ κατευθείαν. Ναι, την είναι ανάγκη δηλαδή να ακούσεις το επιχείρημα για να διαφωνήσεις. Έχεις διαφωνήσει μέσα στο κεφάλι σου γιατί αντιπαθείς τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δηλαδή το έχω βιώσει πάρα πολύ. Και επειδή το έχω νιώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, προσπαθώ σε αυτό να είμαι όσο το περισσότερο αντικειμενική μπορώ με τις απόψεις των άλλων, με τις θέσεις των άλλων. Χωρίς να βάζω το προσωπικό μου μέσα, καταλάβατε, την εμπάθεια. Πολύ δύσκολη δουλίτσα αυτή με τον εαυτό μας, αλλά κοιτάξτε, ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε 100% αντικειμενικοί. Προσπαθούμε. Όταν λέω εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να είμαστε σωστοί και δεν θέλουμε να καταδικάζουμε και δεν θέλουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Αυτό το κούνημα του δαχτύλου παρακαλώ να εκλείψει, να κοπεί. Ναι, πάμε να αναλύσουμε λίγο. Σε λίγο, παιδιά, τώρα λίγο μουσική, ε.

Να είμαστε, ήρθαμε πίσω, δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας καλά κρατεί. Σήμερα κάνουμε κριτική ο ένας τον άλλον, στον διπλανό, στο γείτονα, στην κυρία από απέναντι, στην ίδια μας την οικογένεια, στον εαυτό μας. Ω, παιδιά, η κριτική από παντού μας έρχεται, με χαστούκια από παντού. Ειδικά εμείς, ας πούμε, μια που το λέω εγώ το θέμα, εμείς είμαστε και σε μια δουλειά, δεχόμεθα κριτική, καλή, αρνητική, αδιάφορη, οτιδήποτε, συνεχώς. Από το τι φοράς, πώς έχεις τα μαλλιά σου, πώς παίζεις, πώς τραγουδάς, πώς κινείσαι, πώς ζωγραφίζεις, οι καλλιτέχνες γενικότερα, εντάξει, φοβερή κριτική. Παρ' όλα αυτά, ρε παιδιά, είναι λογικό, πάει μαζί με το επάγγελμα. Τώρα ξαφνικά υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που δέχονται κριτική, λόγω βγήκε και είπε στο story, βγήκε και έκανε TikTok, όλο αυτό το κομμάτι. Μία θα πω τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει με τα social, θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω. Απ' την άλλη, άντε να έχουμε και λίγη παρέα. Πάντως, πάρα πολλές φορές, ας πούμε, ακούμε κοπλιμέντα τα οποία τελικά είναι προσβλημέντα ή κοπλιμέντα που έχουν ένα αλλά. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο το καινούργιο φουστάνι, αλλά εγώ, μωρ, δεν σε ρώτησε. Εκεί πρέπει να σταματάει η κουβέντα. Μωρ, δεν σε ρώτησε κανείς και γιατί πρέπει να μου κάνεις κριτική. Εκτός αν έχω βγει και έχω δείξει τα κορίτσια στις φίλες μου, παιδιά, για πείτε, και μου πούν πολύ ωραίο. Το χρώμα είναι λίγο περίεργο. Θα μου το, άμα εκεί ζητάω την αλήθεια. Εκεί ζητάω τη γνώμη τους. Εκεί περιμένω την κριτική. Αφήστε που κανενός η κριτική δεν είναι χειρότερη από τη δική μου που κάνω εγώ στον εαυτό μου. Γι' αυτό είναι τραγικό και αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους. Δηλαδή σε μένα συμβαίνει πάρα πολύ έντονα. Φανταστείτε τι κριτική είχα εγώ, τι τραύμα είναι αυτό που προλαβαίνω όλους τους άλλους και λέω τα χειρότερα. Τραύμα είναι και αυτό. Εννοείται καλέ, δεν είμαστε καλά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κριτικάρουν για να σε βοηθήσουν και άνθρωποι που κριτικάρουν για να κριτικάρουν. Γιατί αλλιώς δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν. Είναι αυτόματο. Μπορεί να μην το κάνουν επίτηδες καλοί άνθρωποι. Μπορεί να, είναι φιλικά προσκύμενοι ή οτιδήποτε σε σένα, αλλά για κάποιο λόγο να ακούγεται γκουμούτσα αυτό που θα πούν. Όλοι έχουμε, ρε παιδιά, έναν άνθρωπο που πάντα όταν θέλουμε να μοιραστούμε κάτι καινούριο, μια απόφαση, μια ιδέα, μια χαρά, το πρώτο που θα βγει από το στόμα θα πει α. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έρχεται. Συνήθως, λέω εγώ τώρα, η πρώτη αντίδραση πρέπει να είναι κάτσε, ωραία. Κάτσε να το αναλύσουμε. Να ξεκινάς με θετικά. Θετικά λογάκια. Και μετά στην κουβέντα, γιατί σίγουρα και να το μοιράζεσαι, ζητάς τη γνώμη του κολλητού. Στον κολλητό ζητάς τη γνώμη. Ας πούμε, εγώ δεν ζήτησα ποτέ τη γνώμη στη μαμά μου, που κάθε φορά από πάντα μου λέει πολύ φούντοτα τα μαλλιά σου. Αυτή είναι η κριτική, δεν αλλάζει. Πολύ τα φούντωσε σήμερα, πολύ. Που είναι κάθε μέρα τούρλα. Από όποτε θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι τώρα, ας πούμε, λέμε τα ίδια. Άλλη μία τάκα. Α, έβγαλες τα φρύδια σου πάρα πολύ. Δεν τα έχω βγάλει ποτέ μου. Δηλαδή, μιλάμε για την κριτική, για την κριτική. Αλλά είναι έτσι, κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι. Περιμένεις πάντα τα χειρότερα. Απλά αναγκαστικά κάποια πράγματα τα βλέπει. Δεν είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Κοίτα, κουρεύτηκα. Τι έκανες τα μαλλιά σου. Γιατί δεν πήρες λίγο τα πάνω, ρε παιδί μου, να φαίνει το προσωπάκι σου. Μόνοι με σατάκες. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσω. Εμένα πάντα στη ζωή μου, α πούμε, από τους δικούς μου και τα λοιπά, ήταν πάντα ίδια η κριτική. Από τους φίλους ποικίλη, γιατί εκεί πέρα θα σου πούνε αλήθεια για κάτι. Συνήθως όταν ζητάς τη γνώμη σου, τη γνώμη των άλλων, είσαι λίγο. Δεν είσαι σίγουρος. Εγώ ποτέ δεν είμαι σίγουρη για τίποτα. Απ' την άλλη, δεν ακούω την κριτική και τη γνώμη κανενός, ούτε των κολλητών μου. Τις παίρνω υπόψη μου, αλλά δεν τα κάνω. Κάνω ό,τι θα έκανα. Δηλαδή, μιλάς σε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, το εξηγείς. Μαρία, άμα φας 35 σοκολάτες, κάποια στιγμή θα παχύνεις. Ναι, τώρα εντάξει, τι με λες, χοντρή. Όχι, δεν λέω για αυτό το πράγμα. Λέω ότι εξής, πρόσεχε λίγο τη διατροφή σου. Οκ. Okay. Το να σταματήσω να τρώω σοκολάτα έχει να κάνει με μένα. Επειδή μου το είπε ο άλλος, ας είναι αδερφός μου, κολλητός μου, η μάνα μου, το παιδί μου, δεν θα το κάνω.

0: θα το ακούσω, θα το σημειώσω. Την ώρα που θα πάρω εγώ την απόφαση να μην ξαναφάω σοκολάτα, θα είναι τελείως προσωπικό δικό μου. Εγώ λειτουργώ έτσι τα πάντα. Όταν έρθει η ώρα μου, θα το κάνω. Απλά το σημειώνω. Το να σου τρώει ο άλλος το σηκώτη με τη σοκολάτα ή όποια σοκολάτα, δανείζομαι τώρα τη σοκολάτα, φτάνει. Από ένα σημείο και μετά, φτάνει την κριτική αυτή. Και η κριτική από μέσα της σοκολάτας έχει θα γίνει 200 κιλά. Μπορεί να θέλω να γίνω, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Α4 τα περιπολικό εκεί.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
19: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
20: Green.
19: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
0: Αθήνα, Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
23: Να είμαστε και πάλι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι με μηνύματα. Για να ακούσω τι έχετε να πείτε. Να, για, στη δουλειά κάθε χρόνο η αξιολόγηση λέει χρειάζεται βελτίωση στη διαχείριση χρόνου. Κάθε χρόνο. Σε κάποιο σημείο είναι πια χαρακτηριστικό μου. Χρειάζεται βελτίωση. Ωραία. Αυτό κάτι πρέπει να λέει για σένα. Επειδή φαντάζομαι ότι υπάρχουν αξιολογήσεις, εδώ στα γυμναστήρια μου στέλνουν αξιολόγηση. Πώς θα πήγα το μήνα, δεν θα υπάρχει στη δουλειά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια κριτική, η οποία εντάξει, δουλειά είναι. Τη δεχόμαστε την κριτική στη δουλειά, όλοι μας, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς. Είναι ευγενική κριτική, δεν είναι άσχημη, ας πούμε, και είναι ίσως κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει. Να, κάτι επικοδομητικό. Μπράβο, περίεργο. Βασίλισσα, έφτιαξα κάτι στο σπίτι μόνος μου. Το κοίταξε η γυναίκα μου 5 δευτερόλεπτα και λέει θα πρέπει να πάρεις τεχνίτη. Δεν είπε ούτε καλημέρα. Έλα μου, ρε κρίμα. Έλα, βρε Βασίλη μου, και εσύ προσπάθησες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό με τους ανθρώπους μες στα σπίτια που συγκατοικούν, ζουν ή παντρεύονται, εν πάση περιπτώσει τους παντρεμένους, ή το ζευγάρι που μένει μαζί και ο άντρας πιάνει το χέρι του. Τι ωραία να πιάνει το χέρι του και να κρεμάει το κάδρο και να μην παίρνω εγώ ανθρώπους να έρχονται να μου φτιάχνουν τα κάδρα, γιατί δεν μπορώ, είμαι ανίκανη, ή να φτιάξει μια βρύση, ένα πράγμα ή κάτι. Ναι, αυτά τα έπιπλα που συναρμολογεί μόνο σου κτλ. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Βασίλη μου δεν πιάνει το χέρι σου. Έπρεπε να τη πει. Κάτι να τη πει, κάτι να τη ανταποδώσει και εσύ, όχι να τσακωθεί. Τη ξέφυγε μωρέ τη καημένη, μόλις είχε ξυπνήσει και δεν το κατάλαβε. Ελπίζω να μην είναι έτσι η σχέση σας. Γιατί αυτό το κόψιμο φτερών πάντα λες σε κάποιον που έχει προσπαθήσει να φτιάξει κάτι μπράβο, πάρα πολύ ωραίο και καταπίνει. Δεν χρειάζεται τώρα και τόση κριτική. Γιάννα, έκανα διακοπές για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το πρώτο σχόλιο από συνάδελφο. Εκεί πάνε όλοι πια. Δεν βρήκε τίποτα πιο πρωτότυπο. Αυτό είναι κακία. Εντάξει, κριτική, δεν ξέρω αν το λες κριτική ακριβώς. Αυτό είναι κακία. Γιατί του είπες δεν κοιτάς τη δουλειά σου εσύ? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Από πού και ως πού. Δηλαδή πάρα πολύ ωραία. Εκεί είπανε όλοι, δεν βρήκες τίποτα? Όχι, δεν βρήκα. Έχεις να μου προτείνεις? Δηλαδή κάπως πρέπει να απαντήσεις κι εσύ. Σε λίγο. Γιατί ξέρετε ότι δεν φεύγουμε χωρίς να το πάμε και λίγο παραπέρα εδώ πέρα. Μιλάμε για τις κατηγορίες. Γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν τύποι και τύποι. Υπάρχουν σχολές. Μείνετε μαζί μας.

0: Είμαι η Μαρία Σουλομού. Στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι κανείς? Κερνάω εγώ, περάστε, κάντε σειρά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Επιστημίου, Νεάπολης Πάφος.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: μαζί.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
16: Να είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και δωράκι αυτή την ώρα. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θέλεις να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη ρημάδα την κριτική που δεν είναι ωραίο πράγμα, που τι να κάνουμε, την παθαίνουμε όλοι, είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε είμαστε σπίτι μας, είτε κάποιος πρέπει να βγάλει αυτό που φορά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ειδικά στον ντύσιμο και ειδικά τα ζευγάρια τα νέα που κοιτάουν στον άλλο και του λέει βγάλει τη φούστα ή κόψει τη, βάλει τη πιο μακριά ή τράβα, βάλει ένα παντελόνι ή ένα αυτό ή μην κάνει. Τι λέτε, παιδιά, καθίστε ήσυχοι λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ έχεις επιλέξει το κορίτσι σου. Εσύ το έχεις επιλέξει. Γιατί αυτά την πρώτη εβδομάδα δεν τα λες, θα τα πεις μετά από 3 μήνες. Να μην την επέλεγες. Να την αφήσεις την κοπέλα, τι θα γίνει? Θα αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που ντυνόμαστε, τον τρόπο που θέλουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας? Αν αντέχετε, αν δεν αντέχετε, ρε παιδιά, δεν πειράζει, φεύγετε. Αλλά θα γίνω εγώ παπαδιά γιατί εσύ έχεις ανασφάλειες? Αν ήταν πάρα πολύ τολμηρή για τα γούστα σου, δεν κατάλαβα με τι τη γνώρισες. Δηλαδή, πραγματικά τώρα γιατί να, τα πήραμε κάτι άσχετο. Λοιπόν, δεχόμαστε κριτική καλός ή κακός, ή επιλέγουμε να κάνουμε swipe, ή μας τρώει και τα σωθικά. Δεχόμαστε και κριτική και από τους ίδιους μου τους εαυτούς, παιδιά, που είναι η χειρότερη μορφή για μένα. Γιατί τους άλλους, να σας πω κάτι, φτάνει σε ένα σημείο που τους γράφεις κανονικά στα παλιά σου τα παπούτσια και δεν σε αφορά τι λέει ο κόσμος. Κανείς. Μόνο τι λες εσύ. Οι άνθρωποι τώρα, όσο και να μας αρέσει να πιστεύουμε ότι ο καθένας είναι μοναδικός όταν πρόκειται για κριτική, ρε παιδάκι μου, ότι... Όχι, είναι τσουβάλιασμα και η κριτική είναι τσουβάλιασμα λιγάκι, μην ανησυχείτε. Επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, θα μου πεις εμένα, αν έχεις πρόβλημα με τα ρούχα, θα μου πεις 1, 2, 3. Ο ίδιος άνθρωπος θα πει σε όλες του τις κοπέλες για την κριτική αυτή, για τα ρούχα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να μην το κάνει. Αυτό είναι χουί, παιδιά, έτσι. Υπάρχει αυτός που κριτικάρει, αλλά τον τίνει σαν ενδιαφέρον. Εσύ τώρα θα είσαι μεσοτσάκι, εσύ είσαι αυτή που είσαι, ξέρω εγώ τι. Αυτός που δεν λέει τίποτα, αλλά το βλέμμα του τα λέει όλα, βεβαίως. Αυτός που περιμένει να τελειώσεις για να πει αυτό που ήθελε να πει εξ αρχής. Υπάρχουν διάφορα είδη ανθρώπων και ο τρόπος που κριτικάρουν είναι πολύ συγκεκριμένος. Υπάρχουν κατηγορίες, παιδιά, κατηγορίες. Στείλτε μηνύματα. Viber. Ναι, το βρήκα. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

Πάρα πολύ αστείο ότι κανείς δεν πιστεύει ότι κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία κριτικής. Όλοι νομίζουμε ότι εγώ κριτικάρω. Άντε καλέ. Όλοι νομίζουμε ότι κάποιος άλλος είναι ο κακός ή ότι οι άνθρωποι που κριτικάρουν είναι κακοί. Δεν είναι απαραίτητα κακοί. Μπορεί να έχουν κακή πρόθεση. Μπορεί να είναι η δουλειά τους αυτή. Όλα αυτά τα πάνελ και όλοι αυτοί οι παρουσιαστές που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κριτικάρουν. Και ανάθεμά με, πρέπει να είναι ένας ή δύο. Τους οποίους κάθεσαι να ακούς πραγματικά, γιατί μπορεί η γνώμη τους να έχει να πει κάτι, να δώσει κάτι. Όχι ότι επειδή κριτικάρουν ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουν, μπορεί, αλλά με θετικό πρόσημο. Όχι αυτή την ισοπαίδωση και αυτό το τίποτα. Γι' αυτό υπάρχουν και τρεις-τέσσερις. Ο ένας είναι καλός μπάτσος, ο άλλος είναι κακός μπάτσος. Δηλαδή, γενικότερα τρεντάρει αυτό με την κριτική. Αυτός που κριτικάρει, ας πούμε, δεν λέει ακριβώς την αλήθεια, να το πούμε. Λέει την άποψή του, έτσι. Γι' αυτό δεν θα υπήρχαν 100 κριτικές διαφορετικές πάνω στο ίδιο πράγμα. Μπορεί κάποιον ανθρώπων να συμπέφτει, ας πούμε, να είναι κοινή η αντιμετώπιση, ίδια κριτική για το ίδιο πράγμα, αρνητική, ας πούμε. Έχει να κάνει με το πώς το λες. Πώς το λες. Το αφορίζεις. Λες εμένα δεν μου άρεσε, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά. Είχε αυτό και αυτό το θετικό. Γενικώς δεν ήταν του γούστου μου. Αυτό το άλλο που γίνεται ότι. Χάλια! Φρίκι! Λέω τώρα γενικότερα. Το θεωρώ τραγικό. Εγώ το θεωρώ τραγικό και θεωρώ τους ανθρώπους, ας πούμε, με σοβαρά προβλήματα. Να πάνε να κοιταχτούν. Η καλή πρόθεση, την ακούω από κάποιον δικό σου να έχει καλή πρόθεση, μπορεί να έχει κακή μέρα και να το πει άτσαλα. Γι' αυτό λοιπόν και τα κοπλιμέντα γίνονται προσβλημέντα πάρα πολύ συχνά. Επίσης, αυτή η δικαιολογία έτσι είναι αυτός, μωρέ, μιλάει λίγο απότομα, δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου. Όταν έχει να κάνει με τρόπους, δεν με ενδιαφέρει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού. Η δικιά μου πολυκατοικία είναι εδώ έτοιμη, ανοιχτή και σας περιμένει όλους να κριτικάρουμε κι εμείς με τη σειρά μας τι συμβαίνει με την κριτική. Τι ωραία που το έθεσα. Κοιτάξτε παιδιά, υπάρχουν ήδη ανθρώπων, είναι ο ειδικός των πάντων. Ο άνθρωπος που ξέρει, έχει γνώμη, άποψη για τα πάντα. Από πολιτική, οικονομία, υγεία, για το πώς πρέπει να μεγαλώνεις το παιδί σου, για το πώς πρέπει να μαγειρεύεις, για τη θέση σου στην κοινωνία. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Για τη δουλειά σου, για το αυτά σου. Για... Ποιος είναι καλή αυτός να μας πει, τι κάνει αυτός στη ζωή του. Να κάτσουμε απέναντι-απέναντι, να τα συζητήσουμε ακόμη και εσύ τι κάνεις, ας πούμε, ακριβώς. Το οποίο το συχαίνομαι. Γιατί να με αφοράει η ζωή των άλλων. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με τη ζωή μου, θα ασχοληθώ με τον άλλον. Αλλά αυτό μιλάμε για ψυχασθένεια. Μιλάμε για τρέλα. Και αυτό το χειρότερο απ' όλα είναι. Μα δεν σε ρώτησα. Δηλαδή, να κάτσω εγώ σε ένα τραπέζι και να αρχίσω να μιλάω και να πω: έχω κοινό, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Βέβαια, έχω εδώ πέρα μία μικρή εξαίρεση. Υπάρχουν φορές που μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι και να πεταχτεί κάποιος που δεν τον ξέρεις από απέναντι να σου πω ότι έκανα εγώ. Έκανα αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και... Έτσι μαζεύεις πληροφορίες για γιατρούς, για προβλήματα που δεν έχεις λύσει, για κάποιο καλό βιβλίο, για θέματα χιλιάδες. Ο άγνωστος σχεδόν, ο τρίτος γνωστός, δηλαδή τρίτος κύκλος γνωστού που θα πει συγγνώμη να σου πω, αλλά είναι από ενδιαφέρον, αυτό το καταλαβαίνω. Ποιος ήτανε που ήρθε και μου είπε πω που έχω αυτό το πρόβλημα και του είπα α, εγώ θα στο λύσω. Αυτό και αυτό. Με ευχαριστεί ακόμα. Γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και τυχαίνει ρε παιδιά, καρμικά να κάθεται. Αλλά αυτό είναι μοιράζω πληροφορία. Εντάξει, μπορεί να έρθει με μορφή κριτικής ότι δεν τα κάνεις καλά, θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να το πούμε αυτό. Θα σου πω εγώ τι έκανα, γιατί και εγώ έκανα. Έτρεχα στα τυφλά και τελικά το βρήκα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία, παιδιά. Γι' αυτό όταν λέμε θέματα σε τραπέζι, ας πούμε, που είμαστε διάφοροι, που έχουμε να βρεθούμε καιρό ή να είναι όχι άμεση κολλητή, ας πούμε, δεν ξέρεις ποτέ που μπορείς να βρεις λύση. Αλλά αυτό είναι μόνο καλό προέρωτο. Επίσης, ο γκουρού των σχέσεων, βλέπε εμένα, που στήριξα ολόκληρη εκπομπή και podcast στο YouTube πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν ήταν ότι είχα να πω κάτι που δεν το ξέρουμε όλοι. Πραγματικά, πάνω στον τρόπο που μίλαγα, σαν να μίλαγα σε φίλους, πραγματικά. Αυτό ήταν, ας πούμε. Δεν είμαι κανένας γκουρού. Γιατί φαντάζομαι ότι γκουρού των σχέσεων δεν ξέρω αν τα κάνουν στη ζωή τους αυτά που διδάσκουν και αν είναι καλά στα μυαλά τους κι αυτοί, αλλά εγώ το είπα. Πρώτη και καλύτερη. Εγώ δεν τα κάνω. Σας λέω ότι θα έπρεπε. Επίσης με ρωτάγανε, δεν έλεγα την αποψάρα μου χωρίς να με ρωτήσει κάποιος, ούτε έβλεπε κάποιο απόσπασμα να έβγαινα και να έλεγα δεν το είπε καλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το κομμάτι. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Είναι ανάγκη κάποιων ανθρώπων. Οκ, καλά κάνουν και το κάνουν. Απλά το προσπερνάω. Δεν θα βγω να φωνάξω, να ορηθώ και να ορίομαι και να λέω γιατί μην το κάνετε, γιατί να το κρίνω αυτό το πράγμα. Απλά δεν μου αρέσει. Το καθένας όπως βολεύεται. Επίσης υπάρχει και ο άλλος άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά, μπορεί να μπει βαθιά στη ζωή σου κανονικά και συνήθως αυτός είναι ο σύντροφός σου, η κολλητή σου, η μάνα σου. Είναι κοντά. Αυτός δεν κριτικάρει απλά το τι έκανες και τη μαλλί έφτιαξα εγώ. Σχεδιάζει όλη σου τη ζωή, έτσι. Τα πάντα. Εγώ στη θέση σου. Είναι το εγώ στη θέση σου. Μα δεν είσαι στη θέση μου. Εγώ στη θέση. Όλη η ζωή μου, μπορεί η μάνα μου να αφηγηθεί τη ζωή μου αλλιώς. Πώς θα ήθελε εκείνη να την έχω ζήσει. Καθόλου ευχαριστημένη από το πώς πήγε η πορεία μου, η δική μου. Έχει πέσει έξω σε όλα. Φίλοι, γνωστοί ή οτιδήποτε. Όλα έχουν τη λύση για όλο το. Δηλαδή μπορούν να σου φτιάξουν τη ζωή τη δική σου και δεν φτάνουν τη δική του, ρε παιδιά. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνεις τους άλλους και να βρίσκεις λύσεις για τους άλλους. Τον εαυτό μας τι κάνουμε. Έλατε να κρίνουμε λίγο τα δικά μας και όχι τόσο αυστηρά, λίγο πιο ήπια και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Από τη στιγμή που μπορώ να σου φτιάξω τα ερωτικά, να φτιάξω και τα δικά μου. Από τη στιγμή που μπορώ να σχεδιάσω τη ζωή σου, να σχεδιάσω και τη δική μου. Δεν κατάλαβα αυτή την ανάγκη να επιβάλλουμε τις ιδέες μας στους άλλους. Καθόλου. Είμαι η Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μην φύγει κανείς, παιδιά.
2: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε.

0: πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
3: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα?
4: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
3: Αυτό είναι το Welcome to L World.
4: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
9: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
8: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
9: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Και τώρα. εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
12: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε δρόμος 89,8. Εδώ κριτικάρουμε ό,τι μπορούμε. Μην περάσει τίποτα κάτω από το ραντάρ. Δεν θα αφήσουμε να πέσει κάτω τίποτα. Αν γίνεται, δηλαδή, σας έχω. Για να δω εσείς τι κάνετε. Δημήτρης, με τον πατέρα μου κάνουμε τελείως διαφορετικές δουλειές, αλλά ξέρει ακριβώς τι κάνω λάθος στη ζωή μου. Α, κάθε φορά, με λεπτομέρεια. Μπράβο, είδες ο μπαμπάς. Γρηγόρης, εμείς οι Έλληνες έχουμε άποψη για τα πάντα. Νομίζω και οι ξένοι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο δικό μας. Α, είμαστε επί παντός εννοείς. Πολιτική, οικονομία, Eurovision, βέβαια. Δεν χρειαζόμαστε γνώσεις, χρειαζόμαστε καφέ και παρέα. Εννοείται. Άγγελος, με έχουν κριτικάρει για το πώς κρατάω το πιρούνι. Είμαι 38 χρονών, μάλιστα. Ωραίο κι αυτό, ε! Είναι η μαμά αυτή που έχει κριτικάρει. Θεέ μου, δεν μπορώ, δεν αντέχω, Χριστούλη μου. Υπομονή, θα πω, άγγελέ μου. Και υπερασπίσου τον τρόπο που κρατάς το πιρούνι, σε παρακαλώ. Πραγματικά δηλαδή, θα τρελαθώ. Τι άλλο θα ακούσουμε. Σε λίγο, μεταφερόμαστε εκεί που η κριτική έχει βρει το τέλειο σπίτι της. Τα social, παιδιά μου. Εκεί που ο καθένας έχει φωνή, εκεί που ο καθένας έχει γνώμη, εκεί που ο καθένας. Μείνετε μαζί μας.

0: τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει «γίνεται» με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
2: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Φανταστείτε έναν οδηγό που κινείται σε ένα πολυσύχνα στον δρόμο. Κάθε στιγμή απαιτεί απόλυτη προσοχή, ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
5: Σήμερα, όμως, τα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν μια σειρά από αυτόματα συστήματα, τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη στιγμή ανθρώπινη απροσεξία. Φρενάρισμα με έκρηξη ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα.
4: Σε μερικά χρόνια, τα αυτόνομα οχήματα θα αναλάβουν ακόμα περισσότερη ευθύνη.
5: Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την προσοχή μας, αλλά την ενισχύουν, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη που προκαλούν τα περισσότερα τροχαία.
4: Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι μόνο θέμα οδηγού. Είναι θέμα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνολογίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία με υπευθυνότητα, τόσο περισσότερες ζωές σώζουμε.
6: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
7: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Δρόμος. 89,8.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία. Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Εδωράκι έχω αυτή την ώρα.
21: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Λοιπόν, παιδιά, ήρθε αυτή τη στιγμή να ξαναπιάσω στο στόμα μου τα social, τα οποία δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτούς τους μήνες. Τα έχω συγχαθεί. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, παιδιά, έχουμε σωθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Απλά αυτή η υπερβολή, ώρες-ώρες, και το πόσο ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, πραγματικά με εξοργίζει. Με εξοργίζει τον εαυτό μου, όχι στους άλλους. Οι άλλες κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν καταλαβαίνω. Και με εξοργίζει και όλο αυτό το content, και όλο για τα αυτό, για τα likes, τα έτσι, τα γιουβέτσι. Με εξοργίζει ότι έχει γίνει dating app. Με εξοργίζουν όλα. Αλλά να είναι μια κριτική, ας πούμε, κι αυτή. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή, τι να κάνεις. Να μπεις να βρίσεις. Πολύ ωραίο αυτό, ε. Ξαφνικά το έκαναν συγκεκριμένο. Έχει συμβεί κάτι πολύ συγκεκριμένο με την κριτική. Είναι εύκολη. Έχεις πρόσβαση σε καθέναν, σε όποιον θες. Πας και του γράφεις την μπουρδάρα σου από κάτω, σαν να τον αφορά. Σαν να είσαι φίλος. Ή σαν να είσαι πολύ καλός εχθρός. Ή σαν να είχατε τσακωθεί εχθές. Μόνο δεν γνωριζόμαστε για αυτό το απρόσωπο το πράγμα που όλοι ξαφνικά έχουμε άποψη για μια φωτογραφία που κάποια δαγκώνει ένα καρπούζι. Για μια φωτογραφία που φοράει η κοπέλα στρινγκ στην παραλία. Για μια φωτογραφία κάποιου με μούσκουλα. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Απορώ, αν εγώ βαριέμαι και μου τρώει τόση ώρα, ας πούμε, το Instagram για να ανεβάσω ένα story, να πω κάτι ή να οργανώσω κάτι ή εμπορικό ή οτιδήποτε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συγκεκριμένοι με τα 100 ψεύτικα προφίλ που έχουν και μπαίνουν και βρίζουν. Με τραγικό τρόπο. Δουλειά δεν έχουν σε αυτή τη ζωή. Φαντάζω το πρόβλημα. Είναι τόσο εύκολο ξαφνικά να πεις την γνώμη σου, να κριτικάρεις ό,τι βλέπεις έναν άνθρωπο από ένα κλικ, από μισό story. Καταρχάς δεν χρειάζεται να γράψεις. Πατάς ένα emoji, τα λέει όλα. Πατάς ένα like, συμφωνείς. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν. Θέλουν να ξέρεις. Θέλουν να ξέρεις ακριβώς γιατί. Που στην αντίστοιχη περίπτωση, και αυτό είναι σίγουρο, μπροστά σου δεν θα λέγαν κουβέντα. Αυτό το απρόσωπο λοιπόν από μακριά και η ευκολία αυτή είναι, δηλαδή, όλοι έχουμε γίνει γνώστες των πάντων. Όλοι έχουμε γίνει οι χειρότεροι και οι καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή, άκρα, ρε παιδάκι μου. Είναι σαν να μιλάς με την οθόνη, με κάτι μη υπαρκτό, ας πούμε. Γιατί αν κάτσεις και σκεφτείς το κακό που μπορεί να κάνεις έναν άνθρωπο με ένα κακό σχόλιο, ας πούμε. Και όταν είναι και μαζικό κιόλας και αυτά τα viral και αυτά τα cancel και τα. Δηλαδή, είσαι απάνθρωπος, ας πούμε. Εσύ που το κάνεις, μιλάς σε μια εικόνα. Από πίσω υπάρχει ένας άνθρωπος, ε. Να το θυμίσουμε κι αυτό. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898. FM.

0: shape of you.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Επίσης, τα social media, πέρα από τους ανθρώπους που κριτικάρουν, τι φοράνε, πώς κουρεύτηκαν, τι λένε, γιατί μιλάνε, τη θεματική, το αν συμφωνώ, διαφωνώ. Γιατί τρεντάρει πάρα πολύ στα social να λέω τη γνώμη μου, ας πούμε, για κάτι που είπε ένας άλλος. Βγαίνω εγώ, λέω Α. Βγαίνει ένας άλλος, λέει για το Α το δικό μου. Βγαίνει ένας τρίτος και λέει για το Β τώρα. Κουράστηκα ήδη. Δεν κριτικάρουμε μόνο τους ανθρώπους. Δεν κριτικάρουμε μόνο τις απόψεις τους, κριτικάρουμε και στιγμές. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων, μια λεζάντα. Κρίνουμε μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που έχει περπατήσει κάποια χρόνια πάνω σε αυτή τη γη και δεν φύτρωσε χθες, από 15 δευτερόλεπτα βίντεο. Θα μου πεις αν τα δεις όλα του τα βίντεο, μάλλον έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Όχι τελείως, γιατί και εμένα αν δεις όλα μου τα βίντεο και όλα μου, ας πούμε, τα post και ή τα stories, είμαι μία απροβληματιστή, χαρούμενη, αστεία φυσιογνωμία που ασχολούμαι ή με μπούκλα ή με τον καιρό, με εύκολα, με φεδρά πράγματα, με αστεία πράγματα ή με σχέσεις, ας πούμε, παλιότερα που έκανα όλο αυτό το podcast ή οτιδήποτε. Δεν έχεις δει τίποτα στενάχωρο από τη ζωή μου, κανένα πρόβλημα, δεν ασχολούμαι με κοινωνικά, επιλέγω να ασχολούμαι με τον αφρό και ελαφριά πράγματα, με διάθεση σαχλαμάρας, ας πούμε, και ελαφράδας, και όχι να πάω πολύ βαθιά. Πολύ ελάχιστες φορές έχω σχολιάσει πράγματα, ας πούμε, που ευαισθητοποιούμε ιδιαίτερα, αλλά και πάλι προσπαθώ να τα κρατάω απ' έξω. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει ο κόσμος που σε ακολουθεί 100% ποιος είσαι. Μία πλευρά του εαυτού σου μόνο, και κάποιοι ταυτίζονται, τους φτιάχνεις το κέφι, ή κάποιοι ενημερώνονται για πράγματα, γιατί υπάρχουν προφίλ και προφίλ. Αλλά και πάλι, αυτό είναι τύπου το 10% του ανθρώπου. Πιστέψτε με, που εγώ κάποια εποχή ανέβαζα συνέχεια. Αυτά νόμιζε ο κόσμος, ότι εγώ δεν κάνω δουλειά. Πάω μόνο διακοπές, περνάω καλά με τους φίλους μου, γελάμε και ασχολούμαι με τρίχες. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο από το Instagram του, αλλά μπορείς να έχεις μία εικόνα στο τι θέλει να βγάλει προς τα έξω. Αυτό κάτι κρύβει από πίσω. Γιατί βγάζεις μόνο αυτό και δεν βγάζεις τι είσαι. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Κάτσε να τον δεις και τον υπόλοιπο. Βέβαια, μία εικόνα χιλιές λέξεις. Να το πούμε και αυτό.

0: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε δρόμος 89,8 εδώ, παιδιά. Λυσομανάω εγώ με τις κριτικές που συχαίνομαι. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει η κριτική, ρε παιδιά. Γιατί να μ' αρέσει, σε ποιον αρέσει η κριτική, και ειδικά η κριτική, η σκληρή, ας πούμε, που έχει να κάνει και με τη δουλειά μας. Δεν μ' αρέσει. Δεν χαίρομαι να ακούω αρνητικά. Ποιος χαίρεται να ακούει αρνητικά για τη δουλειά του? Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και πάντα τέλειοι. Θα ακούσουμε και αρνητικό, θα ακούσουμε και θετικό. Okay, πρέπει να. Ποιος χαίρεται να ακούει αρνητικά για τη δουλειά του? Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και πάντα τέλειοι.

0: Διορέξεως κολοκυθόπιτα. Ας πάμε λίγο στα Instagram, στα social, τα χαρούμενά μου. Ανεβάζει ρε παιδί μου μια φωτογραφία. Τι ωραία είμαστε εδώ στην Πάρο, ξέρω εγώ, με τα μαγιό μας και πλατσουρίζουμε. Και αρχίζουν από κάτω, ας πούμε, τα σχόλια. Ότι σιγά αρχίζει σίγουρα το σώμα. Οι διαστάσεις. Φάει λίγο. Όλα τα υπερθετικά σε άρα που μπορεί να υπάρχουν, θα τα ακούσουμε και αυτά. Που θεωρείται κοπλιμέντο. Αυτό δεν καταλαβαίνω αν θεωρείται κοπλιμέντο. Δηλαδή, σακούλα σκουπιδιών. Μου κάνει εμένα όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει πώς είσαι από κοντά. Δηλαδή δεν ξέρει τη συνθήκη, την κατάσταση ή οτιδήποτε, ας πούμε. Και από κάτω μπορεί να σε βρίσει, να σε κρίνει, να σου πει γιατί φοράς αυτό, γιατί κάνεις εκείνο. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, γιατί κανένας στην παραλία δεν έρθει να μου πει που πας, κυρία μου, με το string, ποτέ. Γιατί μου το λένε στο Instagram, φέρει πει. Δεν μου το έχουν πει ποτέ, αλλά θέλω να πω. Στο Instagram νιώθουν όλοι πολύ ελεύθεροι να σχολιάσουν τα χρώματα που φοράω, το μαγιό που φοράω. Αν κάνει, αν δεν πρέπει, πόσο χρονών είμαι, πόσο σγουρά μαλλιά έχω, αν το σώμα μου είναι καλό ή δεν είναι. Και θετικά και αρνητικά. Αλλά νιώθουν αυτή την ανάγκη οι άνθρωποι. Από κοντά δεν έχει έρθει κανείς να μου σχολιάσει την ηλικία μου. Δεν θα ζούσε να πει και την ιστορία, βέβαια. Αλλά λέμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα, σε όλα αυτά τα σχόλια εννοείται ότι υπάρχει το κοπλιμέντο και το προσβλημέντο και το προσβολή κανονικά στη μούρη και το κατηγορώ και μετά πάει hate κτλ. Άμα ας πούμε σου γράψει κάποιος από κάτω, ξέρω, ανεβάσεις ένα κλιπ ή ανεβάσεις ένα reel, ας πούμε, που είναι για τη δουλειά σου και σου πει ωραία προσπάθεια. Δεν ξέρω, ακούγεται τα κοπλιμέντο σε αυτό, το ακούτε? Γιατί δεν μου ακούγεται εμένα κοπλιμέντο το ωραία προσπάθεια. Υπάρχουν ατάκες, ρε παιδί μου, πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιείς κάπως τη γλώσσα, να μην σου ξεφεύγουν έτσι, γιατί μπορεί να ακούς και κατά λάθος να σου φύγουν. Να μην μιλήσω για αυτά τα φοβερά σχόλια που είναι ένας άγνωστος που σου λέει μαράκι, θέλω να σου πω το εξής, να διορθώσεις αυτό και εκείνο. Ορίστε, ή την επόμενη φορά μην το κάνεις αυτό, κάνε εκείνο. Ή δεν μιλάμε έτσι γι' αυτό, μιλάμε γιουβέτσι. Παιδιά, σπίτια σας να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, να βγει οποιοδήποτε και να αρχίσει να βρίζει και να του γράψω εγώ μιλά όμορφα. Γιατί? Να το κάνει ο κολλητός του. Να το κάνει η μάνα του. Να το είχε κάνει μάλλον. Ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ποιος είμαι εγώ που θα πάω να δώσω συμβουλή σε έναν άνθρωπο που δεν μου την έχει ζητήσει? Εκτός να μου πω και από πάρα πολλές φορές, έχω πει παιδιά, πείτε μου κάτι γι' αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω. Πείτε μου. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Δηλαδή είναι λίγο επικαλυμμένο με μια καλοσύνη όλο αυτό το πράγμα. Δεν το ζήτησε κανένας. Δεν το ζήτησε. Να ηρεμήσουμε, να πάρουμε μερικές ανάσες και επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί.

0: Dream Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
11: Χωρίς μοντάζ. Επιστρέψαμε. Για να δούμε εδώ μηνύματα που έχουμε μαζευτεί. Μαριάννα, όσο πιο ανώνυμος είναι κάποιος, τόσο πιο θαραλέος γίνεται. Να, που λέγαμε χθες για το θάρρος. Βέβαια. Η μάσκα κρύβει από πίσω τέρατα. Σαν η οθόνη είναι ένα σπίδα, βεβαίως. Νεφέλη, στα social media όλοι έχουν άποψη και κανείς δεν έχει ευθύνη. Είναι η τελεία συνταγή. Α, ναι, σωστά. Για τα περισσότερα προφίλ, παιδιά, που σου στέλνουν σε αυτές τις μπούρδες, ας πούμε, μπορεί να είναι ψεύτικα. Βέβαια, υπάρχει το θράσος του ανθρώπου που σου στέλνει διάφορα από το δικό του. Εκείνες να λες, έλα βρες με. Γιώργος, έχω παρατηρήσει ότι όσο πιο δυστυχισμένος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ σχολιάζει, βέβαια. Μα αν ο άνθρωπος έχει, ένας άνθρωπος να έχει ζωή, δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτό. Μπαίνουν και σχολιάζουν αρνητικά, κριτικάρουν, έχουν άποψη. Και τι με νοιάζει. Προφανώς μπορεί να είναι και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν τραύμα, οι οποίοι ξέρουν πόσο πολύ πονάει και σου λέει αυτό θα κάνω. Να πονάνε όλοι μαζί μου. Φοβερή, σοβαρή δουλειά, παιδιά, ο ψυχολόγος. Σοβαρή. Δεν πρέπει να αδειάζουν τα γραφεία, μου φαίνεται. Πραγματικά δηλαδή.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα ο λόγος εσάς. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου, έχεις πει ποτέ «δεν κρίνω, αλλά»? Έχετε πει «δεν κρίνω, αλλά»? Να σου πω τη γνώμη μου. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ «δεν κρίνω». Γιατί κρίνω, εννοείται ότι κρίνω. Το κάνω αυτόματα. Όπως ο περισσότερος κόσμος. Βλέπεις κάτι και λες «πάπα, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό». Αλλά δεν θα πάω να το πω του ανθρώπου που δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι αυτόματο. Δεν γίνεται. Βλέπεις ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια θέα. Λες «πόπο, τι ωραία θέα». Βλέπεις ένα χώρο και λες «τι χάλικα είναι αυτό». Κρίνουμε από το ρούχο, όχι τον άνθρωπο που το φοράει. Περνάς από μια βιτρίνα. Βλέπεις και λες «τι μπούρδες καλά έχει βγάλει». Δεν θα κρίνουμε. Δεν θα μιλήσουμε με κάποιον δίπλα, δεν θα πούμε τη γνώμη μας. Ναι, αλλά συγγνώμη, δεν θα μπούμε στο μαγαζί. Να σου πω, να σας πω, τα ρούχα σας φέτος είναι χάλια. Πετάχτε τα. Αυτό κάνουν, δηλαδή, φανταστείτε. Ο καθένας μας να είναι ένα μαγαζί και περνάει, βλέπει τη βιτρίνα και σου λέει «κατά θα έχει μέσα». Πού το ξέρεις καταρχάς, δεν έχεις μπει μέσα. Μπορεί να έχει βάλει τα πολύ extreme και αυτά που εσύ λες χάλια είναι στη βιτρίνα, για κάποιον άλλον είναι wow. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Καθένας που περνάει ας πούμε από ένα κεντρικό δρόμο και έχει μαγαζιά, φανταστείτε, Ερμού, να μπαίνεις μέσα και λες «χάλια, δεν μου αρέσει τίποτα». Σε ρωτήσαμε, καλέ, μην ψωνίσεις. Είναι πάρα πολύ. Πώς μου άρεσε που το βρήκα αυτό με το μαγαζί. Αυτό είναι η κριτική. Πας και χτυπάς την πόρτα κάποιου για να του χαλάσει τη διάθεση. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω, σίγουρα υπάρχει και καλοπροαίρετη κριτική. Να τη δούμε κάποια στιγμή και αυτή να υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν και προβληματισμένοι άνθρωποι να πάνε σε έναν ψυχολόγο, να τα βρουν με τον εαυτό τους. Είναι πάρα πολύ κρίμα να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων και όχι με τις δικές μας. 7 η ώρα να πεις. Να φύγω κι εγώ σιγά σιγά. Τι να κάνω, να πάω να ασχοληθώ κι εγώ με τη ζωή μου λίγο. Αυτά από μένα, αυτά από μας. Εδώ πέρα από την πολυκατοικία της Μαρίας, από το δρόμο 9,8. Κρατήσαμε παρέα 3 ώρες πάλι, κάθε μέρα 3 ώρες πλήση εγκεφάλου. Αλλά πολύ ωραία μουσική, βεβαίως. Τα λέμε αύριο στις 4 λοιπόν εδώ, με μια καινούρια θεματάρα που αλλού στο δρόμο 89,8. Καλό υπόλοιπο να έχουμε.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ, τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
6: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
17: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
8: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω, σε τι φάση και κατάσταση σας βρίσκω άρα για σήμερα που είναι Τετάρτη και χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να έχετε όλα τα καλά σας εύχομαι. Είμαστε ανάσα μετά τις 7, στο δρόμο 89,8, στη γνωστή παρέα, μέχρι και τις 10, εμείς οι δύο θα τα ακούμε, θα τα λέμε και θα τα ζούμε όλα παρέα. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο όλοι και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Έτσι θα συνεχίσουμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι είμαστε. Που σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο, για αυτήν τη στιγμή της ξεκούρασης, της ανεμελιάς, της βουτιάς κλπ.

0: Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στην αυλή μας. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Παιδιά, θέλω να σας δώσω, ξέρω, 5 ευρώ.
3: Ναι,
4: γιατί. Ωπα ρε, Κατερίνα, μην ξοδεύεσαι. Κρατήσου λίγο.
3: Σιγάρε, Κατερίνα. Σιγάρε, κουβέντα.
4: Σιγάρε, φίλε. Ήρε, μην το ρίξεις τόσο.
3: 5 ευρώ.
2: Δεν θέλω να χάσω και τέτοια. Άντε, 10 ευρώ. Και να παίξετε για πάρτι μου ένα στοίχημα.
3: Α, αυτό εννοείς.
4: Εγώ, θα το παίξω.
2: Όχι, όχι, το Χρήστο θα δώσω.
4: Θα το παίξω εγώ, δεν με πιστεύεσαι. Δεν με πιστεύεσαι.
3: Εγώ να ξέρεις ότι για να γίνει θα χάσεις τα 10 ευρώ. Θα σου το πω. Κερδίσεις.
2: Δεν θα σου το πω.
3: Το ίδιο πράγμα. Θα με συνεπείς. Δεν θα στο πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
8: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Μπα, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω. Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω.

0: Θέλω.
1: Μπε στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Μπα δεν μπορεί.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
3: Αστά, ναι, αστά.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Ο δρόμος παρουσιάζει.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
10: Ένα ακόμα λοιπόν απογεύμα το βραδάκι, μαζί το περνάμε και αυτό είναι, σας έχω πει ότι είναι η ξεχωριστή ώρα της ημέρας για μένα. Είστε η ψυχοθεραπεία μου έτσι κι αλλιώς εκεί έξω, γιατί πώς να το κάνουμε. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί είστε εσείς. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Και αχ, θα κάνουμε και θα σκεφτούμε και θα θυμηθούμε και όλα θα τα κάνουμε, παιδιά. Αλλά σας έχω πει, δεν χρειάζεται πολλές βουτιές στο παρελθόν, και αν είναι βουτιές, να είναι μπλουμ και έξω. Όχι μακροβούτια, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Λίλα.
3: Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα.
2: Αυτό είναι το Welcome to L World.
3: Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More-App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιου άλλου κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Μέχρι και τις 10 σας λέω λόγια στο μικρόφωνο, η Μιράνια Τραγόμαλου και θέλω να έρθουμε λίγο πιο κοντά.

Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, γιατί έχω μια κατανίκητη επιθυμία να πας να διασκεδάσεις και να περάσεις ωραία, να τραγουδήσεις, να θυμηθείς, να ερωτευτείς, να τα κάνεις όλα στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Εκεί θα συναντήσεις τον αγαπημένο Απόν. Αλλά για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, ξέρεις τον τρόπο. Δρόμος, κενό, Απόν. Το όνομά σου και κάνεις αποστολή στο 54301. Δρόμος κενό, Απόν όνομα, αποστολή 54301, μόλις 34 λεπτά και τα SMS.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τα κολλασμένα.
1: Βρε, ωραία μου τα λέτε εσείς και πολύ ωραία σας τα λέω κι εγώ, η αλήθεια είναι κάπου κάπου. Αλλά όταν εμπνέομαι από εσάς είναι σίγουρο το ωραίο. Γι' αυτό λοιπόν να συνεχίσετε να λέτε ότι έχετε στο μυαλουδάκι σας. Γι' αυτό και θα συνεχίσει το WhatsApp να μην μένει μόνο στα λόγια, αλλά να ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας, όλα παίζουν.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δρόμος 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Μία νύχτα.
7: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι. Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, αστά. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Έξτρα, διάφανος SPF 50.

0: Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Και τώρα
8: εκπέμπουμε ζωντανά
9: Αθήνα, Ελλάδα
8: και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
11: Δρόμος 89,8 εδώ και δεν πάμε πουθενά αλλού. Στη μεγάλη παρέα μας να καλωσορίσω τους καινούριους. Γρήγορα παιδιά θα παλιώσετε κι εσείς. Θα δείτε ότι σε αυτήν εδώ την παρέα καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ αφιλτράριστα τα λέμε όλα. Ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας κάντε το λέξη και προτάσεις και στείλτε το στο www.dromosfm.gr.

0: Ανασούλα τώρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, πόσες ανάσες έχουμε χάσει μες στη μέρα, μες στα χρόνια. Τώρα με έχει πιάσει αυτή η βερσιόν. Γι' αυτό λοιπόν να αναπνέετε, να ανασένετε κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Λοιπόν, η ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9, στο δρόμο 89,8 και συνεχίζουμε μέχρι και τις 10, σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε εσείς, www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν τελειώνει αυτό που έχουμε ετοιμάσει για σας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Γι' αυτό λοιπόν καλοκαίρι σημαίνει και συναυλία. Άρα, τι κάνουμε? Πάμε στη Φουρέιρα, στο Θέατρο Νίκαιας, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Για να είστε λοιπόν εκεί εσείς, να την απολαύσετε, να τραγουδήσετε μαζί της, να χορέψετε, να πάτε με την παρέα σας, να περάσετε ένα ωραίο βράδυ, γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Φουρέιρα, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS. Shine bright like a diamond. Shine bright.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν θες, παιδιά, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή, και καλό είναι να προσαρμοζόμαστε και να ανανεωνόμαστε. Όπως ακριβώς κάνει το WhatsApp, είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τη διαφήμιση, είμαι σίγουρη ότι έχετε υιοθετήσει κάποιες από τις φράσεις, κάποιους στίχους

0: από το διαφημιστικό του WhatsApp. Γιατί με νέα υπόσχεση ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής τους. Και WhatsApp όλα παίζουν.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
2: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
2: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
2: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
2: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
15: Ποιος?
14: Δεν ξέρω.
15: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
20: Και παίζει παντού.
0: Ωραία και καλά, σήμερα και δεν έχω ασχοληθεί μαζί σου καθόλου. Καταλαβαίνω ότι το χρειάζεσαι και το θέλεις. Αλλά δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Και δεν θα πρέπει λίγο να σε κάψω, κατάλαβες. Δεν θέλω να καείς, δεν θέλω να γίνεις ο ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος, ασυναγώνιστος ρυθμιστής της κονσόλας και όχι μόνο. Αλλά έχω υποσχεθεί στο κοινό σου ότι δύο φορές τη βδομάδα θα μας απαγγέλεις ή θα μας λες ένα τραγούδι. Πλησιάζει η μέρα σου, σε προετοιμάζω από τώρα. Νομίζω ότι η Παρασκευή θα είναι μια κατάλληλη ημέρα. Παιδιά, αυτά γίνονται εδώ μέσα, οπότε και εκεί έξω να γίνονται αυτά. Με φασαρία και σαματά όσο μπορείτε.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Αυτά και με τα άλλα αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο, εσείς ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Μαζί μας όπως πάντα ο Άκης Τσόκος, πες γεια.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Και τα λέμε αύριο στο ραντεβού μας, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, φυσικά στο δρόμο, 89,8, μέχρι τότε φίλοι μεγάλο, γεια.
2: Έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της Γύλα. Η πιο επιδραστική pop artist της γενιάς της ανακοινώνει τη μεγάλη της καλοκαιρινή περιοδία. Από τον Ιούνιο στον Ιούλιο ταξιδεύει στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Όλα τα hits που κυριαρχούν στα charts και το TikTok σε ένα show διεθνών προδιαγραφών με εντυπωσιακά visuals, εκρηκτικές χορογραφίες και με special guests που θα κάνουν κάθε βραδιά μοναδική. Ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα και την αστήρευτη ενέργεια της Λίλα. Αυτό είναι το Welcome to L World. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα και ζήσε μια ζωντανή εμπειρία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πω πω πω!
6: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
13: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
12: Εσύ, ειδική αγωγή?
13: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
12: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
13: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
12: Πανεπιστήμιο Philips.
13: Your University, your choice.
14: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Ζέστη, υδρότας, αφ...
1: υδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι θα ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο.

0: ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
0: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
0: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίνκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: καλοκαίρι. Ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα. Ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
10: Λάμπη! Wow.
9: Στις 18 Ιουνίου.
11: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
12: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
9: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω.
15: Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
9: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
9: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
18: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Παιδιά, θέλω να σας δώσω, ξέρω, 5 ευρώ.
2: Ναι,
3: όπα ρε Κατερίνα, μην ξοδεύεσαι. Mm-hmm. Κρατήσου λίγο.
2: Σιγάρε, Κατερίνα. Σιγάρε, κουβέντα.
3: Σιγάρε, φίλε.
2: Σιγάρε,
3: μην το ρίξει τόσο.
2: 5 ευρώ.
1: Δεν θέλω να χάσω και τέτοια. Άντε, 10 ευρώ και να παίξετε για πάρτι μου ένα στοίχημα.
2: Α, αυτό εννοεί.
3: Εγώ θα το παίξω.
1: Όχι, έχει το χρήστο το δώσω.
3: Θα το παίξω εγώ, δεν με πιστεύεσαι. Δεν με πιστεύεσαι.
1: Εγώ να ξέρω
2: ότι για να γίνει θα χάσει τα 10 ευρώ. Θα στο πω. Κερδίσει.
1: Δεν θα στο πω.
2: Το ίδιο πράγμα. Θα με συνεπείς. Δεν θα στο πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
8: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες άμα...
0: Όλες τις επιτυχίες.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άρχισες και
0: με 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μεριά σου.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.